0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

άλογα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

ζωή. Κρυβόμουνα γιατί

0: συμπέρασμα του κόσμου και αυτό λέει πάρα πολλά και για την ομάδα και για τη δουλειά που κάνει έτσι και για τα παιδιά της Ακαδημίας της. Λέγεται το ποσό του μεταγραφής θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος τρέχει για να καλύψει και το κενό του διεθνή τερματοφύλακα και όλα δείχνουν ότι έχει στραφεί στη λύση του Ζωσέ Σα, τον οποίο είχε και πριν από 5 χρόνια και όλοι θυμόμαστε τι εξαιρετικός τερματοφύλακας ήταν ο 33χρονος Πορτογάλος. Να αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε στο πόλο που έχουμε ένα τελικό σήμερα τηλέμαχη και συγκεκριμένα στις 11 το πρωί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας όπου διεξάγεται το Super Final του World Cup στο πόλο άνδρων. Η Ελλάδα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, θα διεκδικήσει ένα χρυσό το οποίο δεν το έχει πάρει ακόμα στον πέμπτο τελικό σε μεγάλη διοργάνωση. Μια Ελλάδα που έχει νικήσει 19 την Ιταλία στον ημιτελικό. Όσον αφορά την Ουγγαρία, η οποία επίσης είναι παιδύναμη στο πόλο, και εμείς όμως είμαστε έτσι, να το λέμε και αυτό. Έχουμε πάρα πολλά μετάλλια, πολλές διακρίσεις. Λοιπόν, όσον αφορά την Ουγγαρία, στον ημιτελικό νίκησε 13-12 την οικοδέσμηνα Αυστραλία. Θυμίζω ότι η Ελλάδα είχε βρεθεί και πέρυσι στον τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης, αλλά είχε ιτηθεί από την Ισπανία. Είχε βρεθεί και το 1997, όπου και πάλι δεν πήρε το χρυσό. Να φύγουμε λοιπόν από το πόλο, πάμε και λίγο στο Στίβο, όπου σήμερα είναι δεύτερη και τελευταία μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το οποίο εξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Όποιος μπορεί να πάει να δει και πάρα πολλούς Έλληνες αθλητές και αθλητές οι οποίοι δεν είναι Εβραίοι γνωστοί θα γίνουν, γιατί έχουμε και πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά για σήμερα το πρόγραμμα εστιάζεται περισσότερο στον τελικό του μήκους, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 6:20, όπου δεσπόζει λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, τηλέμαχε ο Τεντόγλου. Στις 10 Ιουλίου στο Μονακό, το Diamond League έκανε 8.61, που είναι καλύτερη επίδοση για φέτος στο μήκος και η δεύτερη καλύτερη στην καριέρα του. Ο Μίλτος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. 5 λεπτά νωρίτερα, 6 και 4 συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει ο τελικός στο επικοτό των γυναικών, όπου εκεί υπάρχει η Κατερίνα Στεφανίδη. Φετινό ρεκόρ 4.48 για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο ίδιο γήπεδο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στις 10 Ιουνίου. Να γυρίσουμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, έτσι να πούμε ότι σήμερα έχει ένα φιλικό η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τις Βόλες στην Ολλανδία, που πραγματοποιεί το δεύτερο κομμάτι από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα το συγκεκριμένο φιλικό. Θα είναι το τέταρτο της. Τα τρία προηγούμενα έχει νικήσει 2-1 την De Graafschap και το ίδιο σπορ την Groningen και έχει φέρει 0-0 με τη Φίτε. Σε θυμίζω ότι η ΑΕΚ από τις μεγάλες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκό εισιτήριο θα μπει στα προκριματικά τελευταία. Έτσι, έχει περάσει τα play-off του Champions League και περιμένει να μάθει και τον αντίπαλό της.
1: Αλέξανδρος Συστάκος, Αλέξανδρε μου, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και το μεσημέρι. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς αδέρφια, γιατί ολοκληρώνουμε ακόμη μια πρωινή πτήση. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι περάσαμε. Εύχομαι μια καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον Ναΐτη Ιχολύπτη, σεβάσμιο διοικητή των Ναϊτών Ιχολυπτών του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτη Χαλαρή, Deus Vult. Την Ελληνίκα, αυτό το GNTM που είναι πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο όποτε χρειαστεί να μας συνδράμει. Και φυσικά τον Prince του Βου, Θανάση Μπούτσινο, που διάλεξε τα τραγούδια. Η Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμα ο Σαντουνίος. Έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Από όλους εμάς, τους συντελεστές της πρωινής πτήσης, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, μια καλή εβδομάδα. Χαμογελαστή, απροβλημάτιστη, αλλά και τα προβλήματα να κάνουν την εμφάνισή τους. Εσείς τι θα κάνετε? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα πάρετε βαθιά ανάσα και με καλή διάθεση και ηθικό ακμεότατο θα τα λύσουμε όλα. Καλημέρα αδέρφια!

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Βγαίνουμε προς το τέλος του. Εντάξει, εμείς που δουλεύουμε, να σας πω την αλήθεια, να περάσει, να φτάσουμε και εμείς στην άδεια κάποτε. Ιουλίου λοιπόν, σήμερα είναι των Θεών του Ολύμπου, διότι σε λίγη ώρα θα έχουμε την κρίσιμη απόφαση της UNESCO εκεί στο μακρινό Μπουσάν της Νότιας Κορέα για το αν θα ενταχθεί ή όχι ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η απόφαση θα αφορά την ένταξη ή μη του βουνού μας εδώ, του Ολύμπου, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας. Όλα αυτά γίνονται στο συζητούνται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Τι θα γίνει αν ενταχθεί, θα μου πείτε τι θα γίνει. Θα γίνει, θα ενισχυθεί και έτσι το, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου. Θα μου πείτε, μόνοι σας δεν μπορείτε να την προστατεύσετε εδώ στη χώρα σας, ας πούμε, θέλετε να την περιβάλλει UNESCO, καλό είναι, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά θα βοηθήσει και στη διεθνή προβολή της πολιτιστικής, ιστορικής και μυθολογικής του αξίας. Και μετά από την Οδύσσια του Νόλαν θα έχουμε και, ας πούμε, τους 12 θεούς του Ολύμπου του Σπίλμπεργκ, ξέρω εγώ πιανού. επικεφαλής της ελληνικής αποστολής εκεί στη Νότια Κορέα, στο Μπουσάν, είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Εξέφρασε την αισιοδοξία του. Σε κανένα μισάωράκι, λέει, θα ξέρουμε τι έγινε. Κατά τα άλλα, εδώ κάτω από τον Όλυμπο, στα Παιδινά και πάλι καλοκαίρι από σήμερα, θερμοκρασίες πολύ έτσι λογικές σήμερα, θα πιάσει στα πιο ζεστά μέρη της χώρας ως 34 βαθμούς, εδώ στην Αθήνα ας πούμε δεν θα πάει 34, αύριο ανεβαίνει και μέχρι την Τετάρτη θα πάει και 38, θα νοσταλγούμε το κρυάκι το χθεσινό όσο δεν φαντάζεστε. Χωρίς τον Μπουρίνι αν είναι δυνατόν. Να δούμε λιγάκι τι άφησε τον Μπουρίνι. Στον Όλυμπο, πρώτα απ' όλα που λέγαμε πριν, άφησε χιόνια πίσω, έτσι. Είχε πρώτα χαλαζόπτωση, μετά χιονόπτωση και έμεινε το χιόνι. Το στρώσε δηλαδή κανονικά. Τώρα, εδώ στην Αθήνα, τα θυμάστε, τα λέγαμε και χθες, οι δρόμοι έγιναν χύμαροι, έπεσαν σκαλοσιές, έπεσαν δέντρα πολλά, πλάκωσαν αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ευτυχώς δεν πλάκωσαν κόσμο. Από τη σκαλοσιά τραυματίστηκε ελαφρά ένας οδηγός δικύκλου που πέρναγε εκείνη την ώρα, αλλά ευτυχώς είναι καλά ο άνθρωπος, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον. Είχαμε περισσότερες καταστροφές σε καλλιέργειες στην Θεσσαλία κυρίως. Τι έγινε γενικά, δεν ήταν πολύ εύκολη η κατάσταση προχθές το βράδυ καθόλου, ούτε καν εδώ στην Αθήνα. Έπεσαν λέει 60.000 κεραυνοί, ωραίο, στις 25 Ιουλίου. Αυτό που γίνεται σε χώρες της Ευρώπης είναι ακόμα χειρότερο. Στην Ισπανία, ας πούμε, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους 100.000 άνθρωποι. Στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Μαδρίτης, λόγω της πυρήνης λέλαπας, είναι περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη, οι φλόγες. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμα πιο δύσκολη φαίνεται πως είναι στη Γαλλία, όπου ξεπερνούν τις 200.000 όσοι έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει περιοχές τους. Η φωτιά πλησιάζει την περιοχή του Μπορντό. Έχουν εκενωθεί πολύ μεγάλες περιοχές. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ άσχημα. Και ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, έχει κινητοποιήσει και το στρατό. Αλλάζει διαδρομή ακόμα και ο γύρος της Γαλλίας, ο ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας, που δεν θα κάνει την πλήρη διαδρομή του, αλλά θα μικρύνει και θα μείνει εντός Παρισίων η τελευταία διαδρομή του. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εμείς εδώ? Πρώτα απ' όλα, πού είμαστε? Είμαστε τα παραπολιτικά στους 90,1, αλλά αυτό το ξέρετε γιατί είστε κι εσείς εδώ. Και να σας καλημερίσουμε. Η εκπομπή μας είναι Στιχομυθίες και θα την πάμε ως τις 11. Τον ήχο μετά από πολύ καιρό συμπέφτουμε επιτέλους. Παναγιώτης Χαλαρής εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της παραγωγής στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-11-10-80-8-80 είναι η Ελληνίκα. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

ωραία διασκευή αυτή από τον Paul Weller. Εγώ το θυμάμαι το τραγουδάκι αυτό από το Michael Jackson όταν ήταν παιδάκι που το τραγούδαγε έτσι. Ο Παναγιώτης Χαλαρής δεν το θυμάται, δεν είχε γεννηθεί. Μόνο εμείς που έχουμε την ηλικία της καπνικαρέας το θυμόμαστε. Άσε μας ρε Χαλαρή. Λοιπόν, καθίστε να σας δώσω μερικές χρηστικές πληροφορίες, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι κινείστε με το μετρό και με το τραμ και με τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με κάποιον θα σας πετύχω τέλος πάντων. Έχουμε αλλαγές αυτή την εβδομάδα, έτσι. Ας ξεκινήσουμε από το μετρό. Είναι αυτά τα έργα, οι εργασίες που γίνονται για την αντικατάσταση σίδηρο τροχιών, που είναι rotation, γυρνάνε από σταθμό σε σταθμό σε σταθμό σε σταθμό. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί μεταξύ Συντάγματος και Μεγάρου Μουσικής. Δηλαδή, πολύ κεντρική σταθμή θα είναι η σταθμή Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3. Θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα. Το νου σας λοιπόν, γιατί θα πρέπει, αν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε και να κινηθείτε και να σταματήσετε σε αυτούς τους σταθμούς, να αποβιβαστείτε ή να επιβιβαστείτε, να ξέρετε ότι 10 παρα 20 τέλος. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Μοναστηράκι, Αμπελόκηποι, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Για το αεροδρόμιο, ας πούμε, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, οι τελευταίοι σειρμοί θα φεύγουν από τις 9.30 περίπου ως 9.40, να ξέρετε, από διάφορες περιοχές και από το αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο 9 και 10. Οπότε μετά θα πρέπει να δείτε πώς θα σας εξυπηρετήσει η λεωφοριακή γραμμή Χ23 που θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς, θα συνδέει τους σταθμούς Μοναστηράκι, Αμπελόκηποι κτλ. Έχουμε και άλλες αλλαγές όμως στο πρόγραμμα των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω του θερινού προγράμματος. Μπαίνουν από αύριο σε θερινό πρόγραμμα και τα μέσα της ΣΤΑΣΥ, δηλαδή της σταθερής, οι σταθερές συγκοινωνίες, και της ΟΣΥ, οι οδικές συγκοινωνίες, δηλαδή και τα λεωφορεία και τα τρόλι, αλλά και το μετρό, το τραμ, ο ηλεκτρικός, σε θερινό πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό, να σας πω εντάχει, σημαίνει ότι αραιώνουν τα δρομολόγια. Θα είναι περισσότερη αναμονή στους σταθμούς και στις στάσεις, θα είναι λιγότερα τα δρομολόγια. Αυτό λέει το κρίνει η ΣΤΑΣΥ και η ΟΣΥ, γιατί πιστεύει ότι έχει λιγότερη κίνηση τώρα. Απ' την άλλη, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να δουλεύουν και είναι και εκατοντάδες οι τουρίστες, χιλιάδες να πω, που κινούνται στην Αθήνα. Αλλά προφανώς το προσωπικό που ούτως ή άλλως δεν επαρκεί πρέπει κάποτε να πάρει άδεια και λογικό είναι αυτό. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, γραμμή 1 δηλαδή, του μετρό ΙΣΑΠ, οι σειρμοί θα διέρχονται ανά 7, με 7,5 λεπτά τις καθημερινές. Στο μετρό, τις ώρες αιχμής, δηλαδή 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, ανά 4,5 λεπτά, τις υπόλοιπες ώρες από 5 με 7. Στη γραμμή 3 επίσης του μετρό τα ίδια όπως ακριβώς είναι στη γραμμή 2 και 3. Στο τραμ, εντάξει, το τραμ ήδη αργεί, είναι πολύ αραιά τα δρομολόγια, δεν είναι και συνεπή πολλές φορές γιατί μπλέκουν στην κίνηση, δεν υπάρχει αυτό το πράσινο κύμα που λέμε να περνάει το τραμ. Οπότε τώρα τα δρομολόγια του τραμ και τυπικά θα εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 10 το βράδυ. Τι θα σημαίνει αυτό δεν ξέρω. Και μάλιστα λέει ότι οι συγκοινωνιακοί φορείς καλούν τους επιβάτες να ελέγχουν συχνά για τυχόν έκτακτες τροποποιήσεις. Τι έχει γίνει, τι έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο, πάρα πολλά και όχι ευχάριστα πρέπει να πω. Στο Βερολίνο ας πούμε, χθες το βράδυ, ήταν σε εξέλιξη μια εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας. Ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυμάτισε 17 ανθρώπους, σκότωσε μια γυναίκα. Υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραυματά της η γυναίκα. Στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο, ο οδηγός εγκατέλειψε. Υπάρχει ανθρωποκυνηγητό. Αυτές τις ώρες έχουν καταλήξει στο ποιος είναι ο δράστης λογικά, αλλά δεν έχει ακόμα συλληφθεί. Sheriff,
Στον πόλεμο του Ιράν, στην ευρύτερη δηλαδή πολεμική αναμέτρηση, εκεί έχουμε 2-24 ώρα χωρίς επίθεση των Αμερικανών στις ιρανικές εγκαταστάσεις και αντίστοιχα των Ιρανών σε αμερικανικούς στόχους. Έχουμε όμως ανάφλεξη στο μέτωπο Σαουδικής Αραβίας Ιεμένης και εκεί έχουμε τρίτη εμπλοκή το τελευταίο 24ωρο, 48ωρο, τρίτη εμπλοκή της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης. Ελληνικοί Patriot αναχέτησαν και χθες το απόγευμα πυράβλους των Χούθη στην Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας. Είναι εκεί για την προστασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Saudi Aramco και ήταν η τρίτη κατά σειρά εμπλοκή των ελληνικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Σαουδική Αραβία. Και φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση εδώ στην Αθήνα για τους κινδύνους αυτής της εμπλοκής. Πιο συγκεκριμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελλάς, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θέτουν ζήτημα ασφάλειας του προσωπικού και ζητούν την άμεση επιστροφή των ελληνικών δυνάμεων στη χώρα, ενώ θέτουν ερωτήματα όπως ποια συμφέροντα του ελληνικού λαού εξυπηρετεί η εμπλοκή στον πόλεμο, τι κινδύνους συνεπάγει τη μονιμοποίηση αυτής της εμπλοκής κτλ. Γιατί σας έλεγα για ανάφλεξη του μετόπου Σαουδικής Αραβίας Ιεμένης, γιατί η Σαουδική Αραβία χτύπησε προχθές το λιμάνι της Χοντέιντα στην Ιεμένη. Σε απάντηση οι Χούθη χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδί Αράμκο κτλ. Με αυτά και με αυτά, και εκτός από το ζόφο του πολέμου που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, έχουμε και νέο μπαράζ αυξήσεων και εδώ από Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, ετοιμαστείτε, σε αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Θα είναι 3 με 4 λεπτά το ευρώ η νέα αύξηση που περιμένουμε από αύριο και τις επόμενες μέρες.

πολύ άσχημα είναι τα πράγματα και στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας και εκεί υπάρχει ανάφλεξη. Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις μετά από την κλιμάκωση που έκανε ήδη η Ουκρανία με χτυπήματα. Τι να σας πω, δεν πάει καλά το πράγμα καθόλου. Εγώ θα ξανάρθω λίγο εδώ στα δικά μας. Είχαμε χθες τη σύλληψη ενός ανθρώπου με μία χειροβομβίδα, είναι αιγυπτιακής καταγωγής, που σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα μετά από εντολή κάποιου ποινικού κρατούμενου, μάλλον Ισοβίτη από τις φυλακές των Διαβατών, κάτι σαν συμβόλαιο δηλαδή ήταν αυτό. Πιθανή στόχη λέει ήταν 15 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Ισίδωρος Ντογιάκος. Πολύ καλά πάμε και στο θέμα του, έτσι, στο βαρύ έγκλημα. Πάρα πολύ καλά, μπράβο. Πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9:30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
6: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

Μέρενα Μορφή ξεκινήσαμε σήμερα τις ελληνικές μουσικές περιπλανήσεις εδώ στις τυχομυθίες μας που θα κρατήσουν ως τις 11 το πρωί με τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρυθμίζει τον ήχο, με την Κατερίνα Πλατή που έχει την επιμέλεια της παραγωγής, τον Θανάση Βούτζινο που έχει διαλέξει μουσικές σαν και αυτή και πολλές ακόμα, την Ελληνίκα που απαντά σε εσάς το 211-10-80-880 και την Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο. Περιμένουμε και τα mail σας, έτσι μην ξεχαστούμε. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr.

καλημερίσω τον Γιώργο. Γιώργο, θέλω μια διευκρίνηση, γιατί κάτι δεν κατάλαβα. Λέει, προφανώς αναφέρεται σε αυτό, ότι στην εμπλοκή που λέγαμε της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης εκεί στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου με την αναχέτηση των drones και των πυράβλων των Χούθη από ελληνικούς Patriot και στα ερωτήματα που βάζει και η αντιπολίτευση και λέει για ποιο λόγο η Ελλάδα να εμπλέκεται σε όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, για να υπερασπιστεί τα πετρελαϊκά συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. Λέει λοιπόν ο Γιώργος, άμα κατέβεις στα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο, θα δεις τα βιτία, ρώτα έναν οδηγό και θα σου πει είναι αμερικανικά, πουλάνε στα δηληστήρια. Πουλάει η Σαουδική Αράμκο στα δηληστήρια, δεν κατάλαβα ακριβώς, άμα θες μας το διευκρινίζεις. Καλημέρα πάντως. Στο μεταξύ, εμείς πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες, τι έχουν έτσι αξιολογήσει ως τα πιο σημαντικά θέματα της εβδομάδας, γιατί με αυτή τη λογική πάνε έτσι και αλλιώς και με το στίγμα της εβδομάδας που έρχεται. Ξεκινάω με την κυριακάτικη απογευματινή. Προς γενική κατάργηση, το τέλος επιτιδεύματος, στο τραπέζι της κυβέρνησης άλλη μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση. Τα τρία εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εφάπαξ ή τμηματική εξάλειψή του, ανάσα για εκατοντάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα στα 240 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση το κόστος του μέτρου. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, έρχονται και εκπτώσεις στα τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης από την απογευματινή εθνική προτεραιότητα, 5 άξονες κλειδιά για το νέο σιδηρόδρομο, γκάζια για αναβάθμιση αλλά και νέες συνδέσεις, από τον πλήρη εξυγχρονισμό της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ως τα έργα σε Πάτρα Θριάσιο, είναι συνέντευξη του Γιώργου Κότσιρα, του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Δημιουργούμε, λέει, ένα δίκτυο πιο ασφαλές, πιο αξιόπιστο και πιο ανθεκτικό. Από την Daily Mail στην απογευματινή, Bellingham ή αλλιώς κάντο όπως ο Μπέκαμ, ο superstar της Αγγλίας εξαργυρώνει την επιτυχία στο Μουντιάλ και αξιοποιεί την Jude Mania, τα μυστικά του σχέδια για τρελά κέρδη. Νέα Δημοκρατία, το σενάριο για λιγότερες έδρες φέρνει τρέξιμο ποιοι γαλάζιοι βουλευτές και πού μένουν έξω σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Διεθνή το Ορμούς και τα επόμενα κρίσιμα βήματα. Από το αρχείο της απογευματινής, η ημέρα που επέστρεψε η δημοκρατία. Μέρι Λίντα, η αρχόντισσα του πάλκου με τη χρυσή καρδιά. Αλλαγή δεδομένων, χρηματιστήριο τέχνης σε υψηλές πτήσεις, οι τιμές και τι συμβαίνει με τους Έλληνες ζωγράφους. Και συνέντευξη της Λιδίας Κονιόρδου, αντίσταση στην ευκολία και τη ρηχότητα. Πάμε στο Βήμα. Γιατί απομακρύνεται το σενάριο των προώρων εκλογών το Σεπτέμβριο, εμφύλει στην αυλή του Μαξίμου, γράφει το Βήμα. Άλλο θέμα, ταξίδι στο κέντρο της γης, ελληνική αποστολή, ένα θησαυρό τεράστιων δυνατοτήτων έφεραν στο φως η μελέτη και η χαρτογράφηση του Γουργούθακα στην Κρήτη, του βαθύτερου σπηλαίου της Ελλάδας και ενός από τα βαθύτερα στον κόσμο. Τα μυστήρια των Κυκλάδων, σπίτια φαντάσματα σε τουριστικά φιλέτα, ακόμα οι συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας για την επόμενη μέρα στα νησιά. Η Δημοκρατία σήμερα, επέτειος από την αποκατάσταση στις σύγχρονες απειλές, η επίμονη ακρίβεια βασικά προϊόντα στον αέρα, οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Συνέντευξη του Γκρέγκορι Νάζ στο Βήμα, είναι ένας από τους σημαντικότερους ομοιριστές στον κόσμο. Ο Όμηρος, λέει, σε συνδέει με τον άνθρωπο. Αποχαιρετισμός στον Αλέξη Σταμάτη, στον συγγραφέα και ποιητή Αλέξη Σταμάτη. Να γράφεις ό,τι σε πονάει. Καύσονες, it feels like, μετρώντας τη ζέστη που δεν δείχνει το θερμόμετρο. Πάμε στην αυγή της Κυριακής, μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς, Ρένα Δούρου, καταλυτικός ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή για εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, τη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε τους 10-1 προγραμματικούς μας άξονες, λέει Ρένα Δούρου. Αναψηλάφιση για την Οβάρτη ζητάει Κουμουνδούρου, να ανασυρθούν οι δικογραφίες Γεωργιάδη Αβραμόπουλου, Παύλος Πολάκης, δικαίωση της τάσης μου για το σκάνδαλο, τα 5 ψέματα για τη δίθεν σκευωρία. Δημητριάδης κατά αυγής, Γρηγόρη χάσατε, πανάκριβες οι διακοπές, ντόμινο αυξήσεων στην αγορά, συνέντευξη Μαρία Λαζαρίδου, οι Αρμένοι διαβάζουν Ελίτη και Καζαντζάκη, τα όπλα του Τραμπ, πόλεμος και δασμοί, η τέχνη σαν εμπόρευμα, νομοσχέδιο Υπουργείου Πολιτισμού.
Εντεμπή υπόθεση Τριαντόπουλου, όλη η πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Επιβεβαιώνει το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού. Διαπιστώνει πρόθεση να εμποδιστεί η δικαιοσύνη από όλη ακρίσιμων στοιχείων. Ελεύθερος τύπος, έρχεται το Μητρό Ακινήτων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου. Η γρίφη, τα αγκάθια και τα θετικά σημάδια για το Κυπριακό, αναθέρμανση συζητήσεων, τι προβλέπει το σχέδιο Όλγκιν. Οι κινήσεις Τραμπ και Πούτιν, οι κίνδυνοι από την κλιμάκωση των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία. Αύξηση 300% στη χρήση χαπιών βιασμού σε χώρους διασκέδασης, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Το παρόν, οι 7 πληγές του Μητσοτάκη, το μύθο της τρίτης τετραετίας, ζουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακρίβεια, σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμορρησία, κακοδιαχείριση, σπατάλι, πλουτισμό. Στον αέρα τα σχέδια της κυβέρνησης για τις εκλογές. Θηλιά για τα νοικοκυριά, τα ενίκια, τη μεγαλύτερη αύξηση στις μισθώσεις κατοικιών στην Ευρώπη με 45% την τελευταία πενταετία είχε η χώρα μας. Ρεπορτάζ, Κοβέση μπλόκαρε την ανακύκλωση. Όρμπαν δείχνει το δρόμο και για την Ελλάδα. Το πρώτο θέμα, νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμυρίων, η ασπίδα του Αχιλέα, το ελληνικό Iron Dome με τα 3 Ισραηλινά αντιαεροπορικά drones, δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες. Νίκος Δένδια στο πρώτο θέμα, αποκτάμε τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, το λογισμικό διαχείρισης και διασύνδεσης του συστήματος θα είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και το 25% των έργων θα γίνει εντός της χώρας. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία στο συν 30% και ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ βυθίζεται η Καριστιανού. Είναι το γκάλωπ της Μαρκ που έχει το πρώτο θέμα σήμερα. Είναι το τελευταίο γκάλωπ πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Από Σεπτέμβρη πάλι, τέλος Αυγούστου τέλος πάντων. Η κυριακάτικη κόντρα, ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση, αποκαλύψεις του Σαλμά, τα νέα στοιχεία που οδηγούν ξανά στη διερεύνηση της εμπλοκής Άδωνη στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Διαψεύδει ο πρώην Υφυπουργός Υγείας ότι είχε διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση προκαλούν οι καταγγελίες του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή που κατέθεσε τα επίμαχα SMS στα πρακτικά της Βουλής. Διεμβολίζει το πολιτικό σκηνικό ο Αλέξης, παγκόσμιο φρένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά.

Η καθημερινή της Κυριακής, drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, ψηφιακή εποπτεία στις μισθωμένες ακτές, τι δείχνουν οι αποαέρος έλεγχοι για τους όρους παραχώρησης των παραλίων. Παροχές στη ΔΕΘ, πακέτο 6 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας, μετακλητή εργαζόμενη όμηροι των μεσαζόντων, νομοσχέδιο γρίφος της δόμησης στους έρημους οικισμούς. Αυτοψία, η καθημερινή στο αρχηγείο κυβερνοπολέμου, πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων που προστατεύει τις σύγχρονες εξοπλιστικές πλατφόρμες και τις υποδομές από αόρατους εισβολής.

Πάμε στη Real News, γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κέντρο-αριστερά. Μεταναστευτικό, φρένος ροές, άλμα στις επιστροφές. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου, πώς γνώρισε το δολοφόνο του. Και για τη Σύρο, για το συμβάν στη Σύρο, ο καυγάς που έγινε έγκλημα.

Πάμε στην κυριακατική One Voice. Οι άχρηστοι γκρέμισαν την ΕΡΤ για να χτίσουν παράγκες, λέει ο Νίκος Μαστοράκης στη One Voice. Μαύρη λίστα. Τι κατάλαβες, Αλέξη, από τις αποκαλύψεις Σαλμά? Αποκάλυψη, αυτοί είναι οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμάρα. Κυριακάτικη δημοκρατία, στο σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα, δεν το τόλμησαν ούτε οι δανειστές σε επιμνημονίων, Λερναία Ήδρα τα σκάνδαλα για το Μητσοτάκι. Ελληνικές θερινές εκπτώσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Καυτό τετατέτ, Φλωρίδη Ανεστίδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απλό έγκλημα με υπογραφή Παπασταύρου, ιδιωτικοποιούν το νερό, τσιμεντοποιούν και τα μικρά νησιά.

Μακεδονία. Να κλείσουμε με τις εφημερίδες από την Θεσσαλονίκη. Στα όρια τους οι υποδομές, υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική. Χιλιάδες νέες άδειες για σπίτια, κλίνες και πισίνες. Έτσι, παιδιά, να μπει στη λίστα της UNESCO Όλυμπος, μπας και τον γλιτώσουμε. Αλλιώς δεν βλέπω να σώζεται τίποτα. Και θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Δυναμική εκκίνηση του καλοκαιριού για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Υψηλές πτήσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση που παρουσίασε φέτος τον Ιούνιο?

αυτό που ακούμε είναι η Boomtown Rats, το συγκρότημα του Bob Geldof. Αυτό το τραγούδι έκανε γνωστό, δεν θυμάμαι αν έκανε κάποιο άλλο πολύ γνωστό, ναι. I don't like Mondays, δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες, σε ποιον αρέσει. Είναι μια ιστορία βασισμένη στην ιστορία μιας μαθήτριας που μπήκε στο σχολείο της και μακέλεψε κόσμο μια Δευτέρα, γιατί δεν άντεχε τις Δευτέρες, γιατί δεν ξέρω τι άλλο πρόβλημα υπήρχε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Να!
2: Καλοκαίρι. Mm-hmm. Απλώς επιτείνεται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι είχαμε και περιστατικά άσχημα ή που έφεραν με άσχημο τρόπο στην επιφάνεια της έλλειψης περίοδο μη τουριστικής επιβάρυνσης.
1: Ναι.
2: Να θυμίσω, ας πούμε, το περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, όπου έτσι, ανακαλύψαμε ότι όλο το νησί είχε δύο παιδιάτρους και πλέον έχει μία παιδίατρο, γιατί η άλλη είναι σε διαθεσιμότητα, επειδή τέλος πάντων υπήρχε αυτό το θέμα με την εφημερία της και σωστά, αλλά πάντως έχει ένα παιδίατρο η Ζάκυνθος και το χειμώνα και το καλοκαίρι και δεν είναι μικρό νησί. Να θυμίσω την περίοδο του Πάσχα που είχαμε το θάνατο της κοπέλας στην Κεφαλονιά, που δεν σχετίζεται βέβαια με τις ελλείψεις, αλλά ανακαλύψαμε τότε ότι υπάρχει μόνο ένας παθολόγος σε ολόκληρη την Κεφαλονιά. Να σας θυμίσω ότι στη Σάμο υπάρχει επίσης ένας παθολόγος, ο οποίος κρατάει υποτίθεται την υποτιθέμενη παθολογική κλινική μαζί με τη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί είναι παθολόγος εντατικολόγος που είναι στη ΜΕΘ, και κάνουν επίγοντα στο παθολογικό ο μικροβιολόγος και ο ιατροδικαστής. Να σας πω ότι εχθές είχε κινητοποίηση η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας και ο λαός της Πάτρας, όχι καμιάς ακριτικής περιοχής, γιατί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών υπηρετεί ένας μόνιμος ακτινολόγος και προσπαθούν με μπλοκάκι και με διάφορες συμβάσεις να λύσουν προσωρινά ή να μπαλώσουν το πρόβλημα. Άρα, ούκ έστειν αριθμός. Να μην πούμε για την Κρήτη, που επίσης δεν είναι ακριτική περιοχή η Κρήτη, έτσι το μεγαλύτερο νησί της χώρας, όπου καθημερινά υπάρχουν δρομολόγια διακομιδών ασθενών από τα νοσοκομεία, ιδίως του Λασιθίου προς το Ηράκλειο, αλλά και των Χανίων και του Ρεθύμνου. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να την παρουσιάσει ότι είναι κάπως διαφορετική, δεν είναι διαφορετική, είναι δύσκολη και απαιτούνται γενναία και σημαντικά μέτρα για να μπορέσει να ανασταθεί.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο κοινός παρανομαστής σε όλα είναι ένας, ότι ακόμα και αν υπάρχει κτηριακή υποδομή, αν δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα σωστά.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Εντάξει, υπάρχουν κτηριακές αναβαθμίσεις που έχουν γίνει, έχουν κατασκευαστεί και καινούργια κτίρια.
1: Καλό είναι αυτό, έτσι κι αλλιώς.
2: Δεν υποτιμάει κανείς τη συνεισφορά αυτών των γεγονότων. Χρήσιμο είναι να υπάρχουν ωραίες υποδομές. Όμως οι καλές υποδομές για να δουλέψουν χρειάζονται προσωπικό. Γιατί διαφορετικά, εμένα δεν μου λέει τίποτα να περιμένεις σε ένα ανακαινισμένο κέντρο υγείας να σηκωθεί το αεροπλάνο να σε πάει στην Αθήνα ή να περιμένεις, ας πούμε, σε ένα κέντρο υγείας με λιγότερο καλές υποδομές. Σημασία έχει ότι υπάρχει ανάγκη να φύγεις από εκεί που αρρώστησες και να πας στο κέντρο. Και φυσικά δεν λέμε ότι όλες οι περιπτώσεις οι πιο δύσκολες θα πρέπει και θα μπορούν να αντιμετωπίζονται σε κάθε νησί, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν βασικές ειδικότητες και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πρώτη του φάση έστω το πολύ επίγον περιστατικό που απειλείται η ζωή, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί αξιοπρεπώς και σωστά επιστημονικά ότι θα οργανωθεί μια μεταφορά, μια διακομιδή για να μην χάσει κάποιος τη ζωή του. Και μιλάω για αυτούς που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε εθεροβάμονες. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να έχουν σωθεί γιατί έχουν σοβαρότερα προβλήματα κτλ. Και όπου και να βρίσκονται. Αλλά μιλάμε για αυτό που έτσι καταλαβαίνουμε όλοι μας και λέει ο κοινός νους. Ότι πρέπει αυτός που μπορεί να σωθεί να μπορεί να σωθεί. Αυτό είναι το βασικό.
1: Έχετε κάνει προσφάτως κάποιο νέο αίτημα σε σχέση ειδικά με τη θερινή περίοδο και με τη στελέχωση των δομών υγείας, κύριε Γαλανόπουλο, όσο ΕΝΓΕ με το Υπουργείο?
2: Εμείς αναδεικνύουμε σταθερά όλα τα προβλήματα και όλες τις ελλείψεις. Πριν από κάποιες μέρες υπήρξε και μια συγκεντρωτική, ας το πούμε έτσι, από τις ενώσεις μας κατά τόπους αναφορά με τις ελλείψεις. Όμως θα έλεγα ότι ως Ομοσπονδία βρισκόμαστε σε τείχος απέναντι στο Υπουργείο. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάτης αρνείται να συναντήσει την ΟΕΝΓΕ και τους εκπροσώπους της. Εγώ είμαι παραπάνω από ένα χρόνο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Δεν με έχει συναντήσει ποτέ, όχι, δεν είναι προσωπικό, ενώ την Ομοσπονδία και πιο μπροστά. Ενώ συνάντησε πριν από κάποιες μέρες τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών. Γενικά, όποιος περνάει από το Υπουργείο και θέλει να ανέβει πάνω, τον βλέπει, εκτός από την ΟΕΝΓΕ. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε ότι επειδή δεν είμαστε, τέλος πάντων, πολιτικά ομονοούντες με τον κύριο Γεωργιάδη και δεν του κάνουμε τα γενέθλια ότι μας κάνει τα δικά μας να σβήνουμε τούρτες. Μπορεί να μην μας συμπαθεί. Αυτό όμως δεν αναιρεί την υποχρέωση που έχει και αυτός και εμείς σε θεσμικό επίπεδο να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να κουβεντιάζουμε. Δεν λέω ότι θα τα λύσουμε όλα και θα συμφωνήσουμε, αλλά τουλάχιστον να εκθέσουμε αυτά που λέμε εμείς, να μας πει τι λέει και αυτός, να μας πει τι μπορεί να κάνει από αυτά που λέμε εμείς και τέλος πάντων να υπάρχει μια έστω υποδιπόδηση, συνεννόηση και συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και στην Ομοσπονδία μας που είναι θεσμικός φορέας. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε να γίνουμε φίλοι. Δεν ψάχνουμε φίλους. Δεν θέλουμε να πίνουμε καφέ στο γραφείο του Υπουργού. Θέλουμε όμως, και είναι και υποχρέωση και δική του και δική μας, να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Δεν υπάρχει. Και κατά τη γνώμη μου είναι πρόκληση αυτό το πράγμα την πλευρά του κ. Γεωργιάδη και τεράστια αλαζονία τη στιγμή που συναντάει τον οποιονδήποτε. Αλλά τι να σας πω τώρα, τον χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα.
1: Με τις υγειονομικές περιφέρειες, κύριε Γαλανόπουλε, υπάρχει συνεργασία. Και το λέω γιατί οι υγειονομικές περιφέρειες, ειδικά τώρα που υπάρχουν, μπορεί να έχει πάρα πολύ κόσμο σε πολλές περιφέρειες, ας πούμε, της χώρας, έχουν ένα κρίσιμο ρόλο.
2: Βεβαίως και έχουν κρίσιμο ρόλο και όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε και συναντιόμαστε και παραστάσεις διαμαρτυρίας κάνουμε. Να σας θυμίσω όμως ότι η μοναδική, να το πω έτσι, δυνατότητα που έχει ο διοικητής μιας υγειονομικής περιφέρειας να λύσει ένα πρόβλημα που προέκυψε τώρα, είναι απλά να πάρει να μετακινήσει κάποιον από την από εμβέλειά του και να τον πάει κάπου αλλού.
1: Όπως έγινε στο Καστελόριζο, λέτε, ας πούμε.
2: Στο Καστελόριζο, όπως γίνεται σε πάρα πολλά νησιά, στη δεύτερη ΥΠΕ που είναι κατά κόρον νησιωτική, ας πούμε, περιοχή, φεύγουν από τον Πειραιά, μετακινούνται, όπως και σε άλλα μερικές, στην έκτη ΥΠΕ. Δηλαδή, ωραία, τι να το κάνω εγώ να πάω να παρέμβω σε ένα διοικητή σήμερα, επειδή προέκυψε ένα πρόβλημα, και η λύση που θα μου βρει θα είναι να μετακινήσει ένα γιατρό Χ. Να τον πάει σε ένα άλλο μέρος, το οποίο δημιουργεί και μια άσχημη κατάσταση και το πρόβλημα δεν λύνει, παρά μόνο πρόσκαιρα. Και όλη αυτή η κατάσταση των αλλεπάλληλων μετακινήσεων λειτουργεί και, να το πω έτσι, και αποθητικά από τους γιατρούς οι οποίοι ενδεχομένως θα θέλανε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μια μόνιμη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί παρά το γεγονός ότι σε κάποιες θέσεις που προκηρύχθηκαν, που είναι αρκετές, δεν θα πω εγώ ότι είναι λίγες, αλλά είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες βέβαια, υπήρξε ενδιαφέρον, υπάρχουν και αρκετές θέσεις που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ούτε από έναν γιατρό. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το Υπουργείο για ποιο λόγο συμβαίνει. Γιατί δηλαδή σε κάποιες περιοχές και σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες δεν θέλει να πάει κανένας.
1: Κύριε Γαλανόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που δεν αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς, αλλά αφορά. Έτσι, ένα σχόλιο ήθελα μόνο. Απλά και μόνο το λέω, γιατί είδα μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας χθες το βράδυ και βλέπω ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις εκεί. Αφορά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και όλη αυτή το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την παρέμβαση από το Υπουργείο στο διορισμό διοίκησης σε ένα νομικό πρόσωπο ως τώρα δημοσίου δικαίου, τον.
2: Μόνιμη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί παρά το γεγονός ότι σε κάποιες θέσεις που προκηρύχθηκαν, που είναι αρκετές, δεν θα πω εγώ ότι είναι λίγες, αλλά είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες βέβαια, υπήρξε ενδιαφέρον, υπάρχουν και αρκετές θέσεις που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ούτε από έναν γιατρό. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το Υπουργείο για ποιο λόγο συμβαίνει. Γιατί δηλαδή σε

0: αυτή η διαδικασία. Είναι μια δικαστική διένεξη η οποία κατά βάση αφορούσε τις δύο παρατάξεις που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου mm-hmm. και κάποιους άλλους που συνεργάζονται μαζί τους. Αυτό το πράγμα δημιούργησε, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια δικαστική απόφαση που έβλεπε τέλος πάντων κάποιες παραπηπίες. Έκανε μια πρώτη αλλαγή, μετά έγινε μια δεύτερη αλλαγή και τώρα έρχεται με νόμο αυτή την αποκρουστική εικόνα των δικαστικών αντεκλήσεων, ας πούμε, των παρατάξεων κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και κάποιων προθήμων, να την κάνει νόμο. Την έκανε δηλαδή, για να άρχισε να διορίσει προσωρινή διοίκηση. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν μερικά ερωτήματα. Καταρχάς, έχει ή δεν έχει αυτοδιοίκητο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, βάσει νόμου. Mm-hmm. Αν έχει αυτοδιοίκητο, πώς μπορεί να διορίζει ο Υπουργός τη διοίκηση, ένα το κρατούμενο. Παρόλο που λέει ότι θα έχει τέλος πάντων τυπικές αρμοδιότητες για να ξανακάνει εκλογές. Mm-hmm. Θα ορίσει εκτός από διοικητικό συμβούλιο, που ας υποθέσουμε ότι δεν θα πάρει καμιά απόφαση, mm-hmm. θα ορίσει και πειθαρχικό συμβούλιο. Το πειθαρχικό συμβούλιο δεν παίρνει τυπικές αποφάσεις. Αποφασίζει για την τύχη κάποιων γιατρών, για το αν θα έχουν μούτρα, να το πω έτσι απλά, να κυκλοφορήσουν στην κοινωνία, mm-hmm. αν είναι ένοχοι, αν είναι αθώοι, αν έχουν εμπλοκή σε κάποιες υποθέσεις. Ναι. Άρα λοιπόν, ποιο είναι αυτό το πειθαρχικό συμβούλιο που θα διοριστεί και με ποια κριτήρια mm-hmm. για να πάρει αποφάσεις. Τρίτο ζήτημα. Οι εκλογές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αν είναι παράνομες, ας πούμε ότι είναι παράνομες, εντάξει. Καλείται λοιπόν η καινούργια προσωρινή διοίκηση να διενεργήσει εκ νέου εκλογές. Mm-hmm. Ξέρετε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι πρωτοβάθμιο όργανο, δεν ψηφίζει κάθε γιατρός για τον Πανελλήνιο. Ο Πανελλήνιος είναι δευτεροβάθμιο, δηλαδή ψηφίζουν στη γενική του συνέλευση εκλέκτορες mm-hmm. που έχουν προκύψει από τις εκλογές των κατατόπους ιατρικών mm-hmm. συλλόγων. Mm-hmm. Εφόσον οι εκλογές λοιπόν των κατατόπους ιατρικών συλλόγων είναι νόμιμες, οι εκλέκτορες είναι συγκεκριμένοι που έχουν προκύψει. Mm-hmm. Άρα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα διενεργήσει εκλογές, είτε τώρα, είτε εχθές, είτε αύριο, με τους εκλέκτορες που έχουν προκύψει από τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν το εκλογικό σώμα είναι το ίδιο, τι προσπαθεί να μας πει τώρα, δηλαδή τι εκλογές καινούργιες θα διενεργηθούν?
1: Είστε σαφείς, κύριε Γαλανόπουλε.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν προκύψει. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι σωστό να μπλέκεται το Υπουργείο στα πόδια ενός οργάνου που έπρεπε να είναι αυτοδιοίκητο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλά, καλημέρα. Καλημέρα.

Αυτό λοιπόν είναι το Γκάγιο Ρόχο Γκάγιο Νέρο, το τραγούδι του Τσίτσο Σάντσες Φερλόζιο. Είναι αυτό που στα ελληνικά το ξέρουμε ως Άι Γαρουφαλόμου, που το έλεγε η Ελένη Βιτάλη. Είναι το πιο διάσημο αντιφασιστικό, αντιφραγκικό για την ακρίβεια τραγούδι που έγραψε ο συνθέτης του τη δεκαετία του 60. Έγινε συνώνυμο του ισπανικού εμφυλίου, του αντιδικτατορικού αγώνα και του αναρχικού κινήματος εκεί στην Ισπανία. Και γιατί το ακούμε τώρα? Γιατί σαν σήμερα, 26 Ιουλίου του 1937, σκοτώθηκε από τάγκ των φασιστικών δυνάμεων του Φράνκο στον ισπανικό εμφύλιο η Γκέρντα Τάρο. Η Γκέρντα Τάρο είναι η πρώτη διάσημη γυναίκα φωτορεπόρτερ, έγινε διάσημη δηλαδή εκ των υστέρων, φωτορεπόρτερ, πολεμική ανταποκρίτρια που μπήκε στη φωτιά του ισπανικού εμφυλίου, καταγράφοντας με τη φωτογραφική της μηχανή όσα γίνονταν στην Ισπανία. Μαζί με τον σύντροφό της, τον Ρόμπερτ Κάπα, επίσης φωτορεπόρτερ, πιο γνωστός εκείνος ήδη τότε, βρέθηκαν στην Ισπανία και για να καλύψουν τον πόλεμο και για να συμμετάσχουν στον αγώνα ενάντια στις φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο. Εκεί λοιπόν τον Ιούλιο του 1937 η Γκέρντα Τάρο κατέγραψε τη μεγαλύτερη επίθεση των δημοκρατικών που είχε γίνει μέχρι τότε, τη μάχη του Μπρουνέτ, και εκεί τραυματίστηκε θανάσιμα από ένα τάγκ ενώ επέστρεφε από το μέτωπο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Προσγενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Το κόστος του μέτρου που θα δώσει ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα φτάνει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Gay Pride στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία. Στη Γαλλία, νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν οι αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν. Συναγερμός στα ξημερώματα στο Αντίριο. Ο οδηγός γεωταχή δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε πυροπυλικό και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχέδιο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων με εντολές μέσα από τις φυλακές Διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στα αθλητικά. Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει στις 11 η Εθνική Ομάδα Πολλανδρών στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Πάρκ Οσέ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
11: Ακούτε, Ionion FM.

Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ρε παιδιά, λέει. Όλοι υποστηρίζουμε τους συναδέλφους του κλάδου μας, αλλά δεν σαπακιάζουμε και στο ξύλο και δεν πνίγουμε στα χημικά όσους λένε κακή κουβέντα. Ειδικά αν οι συναδελφοί μας έχουν δολοφονήσει κάποιον. Αναφέρεται προφανώς στην πολύ άγρια καταστολή της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έγινε χθες από πάρα πολλές οργανώσεις, πάρα πολύ κόσμο και αναπηρικές οργανώσεις στο Άργος. Για την δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή που ήταν στο φάσμα του αυτισμού από αστυνομικούς με 21 σφαίρες. Ερώτηση, λέει ο Κωνσταντίνος, έτσι για τη στατιστική. Πόσοι από αυτούς που γιόρτασαν τη δημοκρατία στο Μέγαρο ήταν παρακολουθούμενοι από την ΕΕΠ, την κρατική ΕΕΠ? Μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Σαγγελέα, να διευκρινιστούν τα αδιευκρίνιστα? Πες και εσύ, Σπύρο. Ο πορτοκαλί παππούς, λέει για τον Τραμπ, αποκάλεσε τους New York Times αποτυχημένη εφημερίδα. Αυτό έγινε χθες στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου τύπου που έγινε χθες εξαναβολής του προηγούμενου μετά από ένα τρίμηνο, γιατί στο προηγούμενο υπήρχε η απόπειρα επίθεσης κατά του Τραμπ, ένοπλης επίθεσης. Επαναλαμβάνω, λέει στους New York Times το είπε αυτό, πρέπει να άτριξαν μέχρι και τα κόκαλα του Χάντερ Τόμψον. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, κλείνει ο Κωνσταντίνος, λευτεριά στην Παλαιστίνη και έχει υστερόγραφο, έλα ρε UNESCO, βοήθα να κάνουμε και το διαξιοθέατο για να δούμε βγει και η απόφαση της UNESCO για τον Όλυμπο. Τώρα θα δούμε σε λίγο. Καλημερίζω το Σωτήρη που πάλι από την Αρκαδία μας στέλνει την καλημέρα του σήμερα και τον Σπύρο που λέει καλό Σαββατοκύριακο και με υπομονή για να έρθουν οι διακοπές. Αργούνε, Σπύρο μου, αργούν ακόμα πολύ. Διαβάσατε, λέει, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, ελάφρυνση για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αν καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Μα είναι ποτέ δυνατόν, λέει, το έχω ξαναδιαβάσει, ξανακούσει, το λένε σαν να μας κάνουν χάρη. Μας έχουν τσακίσει στη φορολογία τα τελευταία χρόνια, τεκμαρτά, αύξηση 1.000 ευρώ το χρόνο στις ασφαλιστικές εισφορές, προκαταβολή φόρου 100% για την επόμενη χρονιά, άκουσον, δανείζουμε υποχρεωτικά στο κράτος χωρίς επιτόκιο, κόβω τα γαλλικά που γράφεις Σπύρο, αύξηση κόστους λειτουργίας μιας οποιασδήποτε ατομικής επιχείρησης τουλάχιστον 50%. Άντε, γεια μας, λέει, καλή Κυριακή. Τώρα που άνοιξε αυτό το θέμα με χρέη και οφειλές ο Σπύρος, να σας πω ότι αύριο Δευτέρα ανοίγει ο νέος εξαδικαστικός μηχανισμός. Προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και services. Αύριο ανοίγει λοιπόν η ηλεκτρονική πλατφόρμα και την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξαδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που μπορούν να ρυθμίσουν σύνολο οφειλών άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται, σύμφωνα με όσα διαβάζω, ότι δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού.

Τι έγινε λοιπόν χθες στο Άργος. Στο Άργος λοιπόν είχαμε μια πολύ μαζική συγκέντρωση χθες το μεσημέρι στο κέντρο του Άργους μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο για να διαδηλώσουν για το θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικά πυρά την ώρα καταδίωξης. Ενώ πλέον είχε βγει από το αυτοκίνητο, ήταν πεζός, φορούσε το μαγιό του μόνο, ήταν προφανές ότι δεν έφερε όπλο. Ακόμα και από τα βίντεο που είδαμε και σε δελτία ειδήσεων φαίνεται μια απρόκλητη επίθεση στους διαδηλωτές. Συγκρούσεις διαδηλωτών με άνδρες των ΜΑΤ σώμα με σώμα, ανθρωποκυνηγητό μετά στους δρόμους του Άργους. Διαβάζω τι γράφει ο Αντώνης Ρέλας από την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων που συμμετείχαν χθες στην διαδήλωση, όπως και άλλες αναπηρικές οργανώσεις. Λέει ότι εκατοντάδες άνθρωποι από τοπικές συλλογικότητες, οργανώσεις, σωματεία και πολίτες από όλη την Ελλάδα βρεθήκαμε στους δρόμους για να απαιτήσουμε δικαιοσύνη για τον 20χρονο ανάπηρο Θοδωρή που δολοφονήθηκε από αστυνομικά πυρά. Ξαφνικά, γράφει, και χωρίς κανένα λόγο, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ μας επιτέθηκαν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της πορείας, έκαναν χρήση χημικών, κρότου λάμψης και μετά επιδόθηκαν σε άγριο ξυλοδερμό διαδηλωτών. Ο στόχος, σύμφωνα με όσα γράφει ο ίδιος, λέει ότι ήταν να μην φτάσει η πορεία στο αστυνομικό τμήμα του Άργους, εκεί όπου θα κορυφωνόταν.

Ο Χρόνος, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη με τους B-Movies. Ο Χρόνος είναι γιατρός, ο Χρόνος είναι παιδί, ο Χρόνος είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και μπορεί και ο Χρόνος να είναι χρήμα και έχουμε ανακοίνωση, μάλλον έχουμε την εβδομαδία ανάρτηση, ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανακοινώνει έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο. Δηλαδή είχε μειωθεί κατά 5 λεπτά το λίτρο, τώρα άλλα 10 πάει 15 λεπτά το λίτρο, για τη βενζίνη ουδέν νεότερο, πρέπει να σας πω. Εδώ διαβάζω από το παραπολιτικά.gr αυτά που γράφει ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

0: λέγαμε χθες για την συνάντηση που είχαν και τι καρπούς έβγαλε αυτή η συνάντηση ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος με την Ελληνικό Μετρό, την κοινοπραξία Άβαξ και τους κατοίκους εκεί της Κυψέλης, και αυτά που λένε οι κάτοικοι της Κυψέλης για τα θετικά νέα που βγήκαν από εκεί, αλλά και άλλα που, αιτήματά τους που δεν ικανοποιήθηκαν και συνεχίζουν να διεκδικούν να μην γίνει καμία έναρξη του Μετροπόντη χωρίς την ύπαρξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων εντός της μελέτης, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δεκτό, και σε αυτό αντιδρούν πολύ έντονα οι κάτοικοι που έχουν δει τα διαμερίσματά τους εκεί να υφίστανται ζημιές και που δεν ξέρουν αν υπάρχει στατική επάρκεια πλέον στα κτίρια που διαμένουν ή που ενοικιάζουν. Ζητούν να παραδοθούν οι μέχρι τώρα μετρήσεις και μελέτες, όπως έχει δεσμευτεί η κοινοπραξία να κάνει από τις 15 Ιουλίου σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, και να καλυφθούν οι ίδιοι για όλες τις οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, χωρίς να χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια εναντίον της κοινοπραξίας. Έχουν ξεκινήσει, δυστυχώς έχουν μπει χωρίς να θέλουν σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες περίπου 200 διαμερισμάτων εκεί στην Κυψέλη, και μετά από όλο αυτό και μετά από αυτό που είδαμε στα Πετράλωνα με την πολυκατοικία που κατέρευσε ενώ γινόταν έργα θεμελίωσης διπλανής πολυκατοικίας, έχει μπει ξανά το πολύ μεγάλο ερώτημα για την στατική επάρκεια πολλών παλιών κτηρίων της Αθήνας. Για το λόγο αυτό λοιπόν αναζητήσαμε τη γνώμη του καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, του κ. Κώστα Σπυράκου. Κύριε Σπυράκο, καλημέρα σας. Κύριε Σπυράκο,
1: καλημέρα σας. Ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Ακούτε εσείς καθαρά?
0: Βεβαίως, μια χαρά. Βεβαίως, πολύ καλά. Είναι πάρα πολλά τα παλιά κτίρια στην Αθήνα. Οι περισσότεροι κατοικούμε σε τέτοια σπίτια που έγιναν το 50, το 60, άντε μέχρι το 70. Και υπάρχει ένα θέμα συνολικά με την στατική επάρκεια, το πώς την ελέγχουμε, το πόσο κοστοβόρες είναι και όλες αυτές οι διαδικασίες, αλλά και αν υπάρχουν μηχανισμοί από το δημόσιο για να ελεγχθούν όπως θα έπρεπε κανονικά να ελέγχονται.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτα δίκιο. Περίπου το 80 με σχεδόν 90% των κατασκευών μας είναι κατασκευές που έχουν γίνει πριν από τουλάχιστον 60 χρόνια. Mm-hmm. Τότε που έγινε μεγάλη ανοικοδόμηση. Αλλά μου υπόψη είναι ότι το σχηρόδεμα θεωρείται ότι ένα υλικό αξιόπιστο με την αντοχή του σχεδόν την αρχική για 50 έτη. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια φάση τώρα που οι κατασκευές μας μπορεί να θεωρηθούν ότι χρειάζονται περισσότερη προσοχή, ας το ονομάσουμε έτσι. Mm-hmm. Όσον αφορά τους μηχανισμούς. Τους μηχανισμούς για τις κατασκευές οι οποίες είναι σχολεία, νοσοκομεία και γενικά
0: για δημόσια κτίρια.
1: Στο δημόσια κτίρια, εκεί το κράτος είναι αυτό το οποίο φέρει την ευθύνη του ελέγχου και της τήρησης και της ενίσχυσης κλπ.
0: Ας πάμε εκεί πρώτα, να τα πιάσουμε ένα-ένα, όπως μας τα λέτε ακριβώς. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν των δημόσιων κτηρίων, εσείς έχετε υπόψη σας, έχει πέσει την αντίληψή σας να γίνονται σωστά οι έλεγχοι αυτοί?
1: Έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σε τρεις φάσεις. Υπάρχει πρώτη φάση όπου κατά κάποιο τρόπο ξεχωρίζονται ποια κτίρια δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση, η ενίσχυση ας πούμε, για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Ναι. Σε αυτή τη φάση επίσης ξεχωρίζουν τα κτίρια τα οποία χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος για να διαπιστώσουμε αν είναι επαρκή. Και από το δεύτερο έλεγχο προκύπτουν ένας μικρότερος αριθμός κτιρίων στα οποία θα χρειαστούν σοβαρές επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει, ο πρώτος έλεγχος σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, ο δεύτερος έλεγχος σε αρκετό βαθμό. Mm. Επομένως έχει προχωρήσει, αλλά δεν έχουμε περάσει όμως το τρίτο και το σημαντικότερο στάδιο, που είναι το στάδιο ακριβώς των επεμβάσεων. Mm-hmm. Αυτό όσον αφορά αυτή την κατηγορία των κτηρίων.
0: Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται επίσης με δημόσια δαπάνη, έτσι?
1: Οι επεμβάσεις γίνονται με δημόσια δαπάνη.
0: Δηλαδή σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα τέτοιο κτίριο εννοώ.
1: Όταν λέμε δημόσια δαπάνη, του Δήμου. Ανασχολείων του Δήμου. Ο Δήμος έχει την ευθύνη. Mm-hmm. Ανάλογα, η ευθύνη επιμερίζεται. Και πάντως είναι του δημοσίου χρήματα, να το ονομάσουμε. Δικά μας χρήματα, με λίγα λόγια, όλων μας.
0: Ναι, όλων μας. Σωστό.
1: Η δεύτερη κατηγορία, και εκεί ανοίγουν τα περισσότερα κτίρια, είναι τα ιδιωτικά. Εκεί τώρα, η συμβουλή που μπορώ να δώσω, πριν πούμε τι χρειάζεται να γίνει κλπ., είναι η εξής. θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να επιλέξουν, αλλά σε πολυκατοικία βέβαια υπάρχει ένας υπεύθυνος, ο οποίος είναι η υπεύθυνη για την συντήρηση της κατασκευής, θα πρέπει να επιλέξουν ένα πολιτικό μηχανικό. Αναφέρω πολιτικό μηχανικό και όχι άλλη ειδικότητα, διότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος έχει την εκπαίδευση για να μπορέσει να παρακολουθήσει, να αξιολογήσει και να προτείνει επεμβάσεις στις κολόνες, στα δοκάρια, στις πλάκες, δηλαδή στο φέροντο οργανισμό. Ναι. Αυτός είναι, για αυτήν την κατασκευή που φέρνει τη φορτία, στις κατασκευές από σκυρόδημα, που είναι και οι περισσότερες, ας πούμε. Είναι λοιπόν καλό να, να επιλέξουν ένα πολιτικό μηχανικό, ο οποίος περιοδικά θα έρχεται και θα βλέπει, ή και οι ίδιοι όταν βλέπουν κάποιο θέμα το οποίο τους απασχολεί, κάποια οξείδωση, γενικά κάποια φθορά στην κατασκευή τους που τους ανησυχεί, θα το φωνάζω, θα τη βλέπει και έτσι θα υπάρχει και ένα ιστορικό, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα γίνονται προληπτικές επεμβάσεις, οι οποίες, και εδώ μπορώ να κάνω ένα παραλληλισμό, ο ανθρώπινος οργανισμός και η κατασκευή, και τα δύο θέλουν συντήρηση. Όσο πιο γρήγορα φροντίσεις το πρόβλημά σου, την υγεία σου, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχεις στο μέλλον, το ίδιο και με τα κτίρια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που προτείνω. Πρέπει να γίνει μια συνήθεια, όπως επιλέγουμε ένα οικογενειακό γιατρό, διαλέξουμε και ένα πολιτικό μηχανικό για το σπίτι μας, για την πολυκατοικία μας, ο οποίος θα το βλέπει στα τακτάρια αισθήματα. Διότι δυστυχώς, ενώ οι οδηγίες λένε ότι πρέπει να ελέγχουμε αυτή την κατηγορία των κτηρίων τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια, δεν έχει γίνει αυτή η οδηγία νόμος, δηλαδή να υποχρεώνει τον έλεγχο αυτών των κατασκευών τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια. Μιλάμε τώρα για τις κατασκευές για οικίες και καταστήματα, την πλειονότητα των κατασκευών. Αυτή λοιπόν είναι η πρότασή μου, η οποία πιστεύω ότι είναι εύκολο να ακολουθηθεί, ούτε είναι δαπανηρή για να πει κανείς ότι θα είναι δαπάνη, και μειώνεται μάλιστα και η δαπάνη που θα προκύψει για περισσότερες και πιο βαρύες επεμβάσεις αν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα πρέπει να, δηλαδή πρέπει να καλλιεργηθεί αυτό το πράγμα, ενώ από την κεντρική πολιτεία, ώστε να γίνει. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι τι κόστος έχει αυτός ο έλεγχος από ένα μηχανικό. Αυτός ο τακτικός έλεγχος, ας πούμε, κάθε 10 χρόνια που λέμε τώρα.
1: Κάθε 10 χρόνια, κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει ο οπτικός έλεγχος, ο οποίος θα διστάξει, ξέρω εγώ, των 500 ευρώ για να γίνει ένας οπτικός έλεγχος. Εάν προκύψουν, το οποίο καταλαβαίνετε ότι αν επιμεριστεί μια πολυκατοικία με 10 διοκτήτες, είναι 50 ευρώ καθένας. Εάν προκύψουν σοβαρά θέματα που θα χρειαστούν και εργαστηριακούς ελέγχους, τότε κατά κάποιο τρόπο θα αυξηθεί το κόστος, αλλά και αυτό όχι δραματικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να το υπολογίσω, αλλά ακριβώς, αλλά θα είναι γι' αυτό η αστάξη λίγο παραπάνω, εξαρτάται από το είδος του προβλήματος.
0: Λέτε λοιπόν.
1: Αλλά να το έχουν προλάβει όμως. Εγώ δεν προτείνω κάθε 10 χρόνια να το ελέγχω. Εγώ προτείνω όταν υπάρχει ένα θέμα να το φωνάζουν, όταν να περνάει περιοδικά, όταν έχει γίνει ένα οπωσδήποτε κάποιο φυσικό γεγονός, μια πλημμύρα, ένα σεισμός έστω και μικρός, δηλαδή να υπάρχει και μια παρακολούθηση, η οποία, αν κάμια συμφωνία μαζί του, δεν θα του δίνουμε κάθε φορά 500 ευρώ, καταλαβαίνετε εδώ. Θα το βλέπει ότι είναι μια υποχρέωση την οποία έχει σε ένα βάθος χρόνου. Αυτή είναι νομίζω η πιο συστηματική παρακολούθηση η οποία μπορεί να γίνει, η οποία αν το δει κανείς στο συνολικό κόστος θα είναι λιγότερο δαπανηρή στην διάρκεια χρήσης του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Σας ρώτησα για το κόστος, γιατί υπάρχει και ο φόβος, επειδή είναι δύσκολες εποχές για τις περισσότερες, τα περισσότερα νοικοκυριά, υπάρχει και ο φόβος ότι ναι, θέλουμε να το ελέγξουμε, αλλά θα πάει πάρα πολύ ακριβά όλη αυτή η ιστορία. Αλλά τελικά μας λέτε ότι δεν είναι τόσο τρομερό αν επιμεριστεί σε ιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί ένας ιδιοκτήτης να είναι πολιτικό μηχανικός, παράδειγμα. Ή, καταλαβαίνετε, δηλαδή μπορεί να κλείνει μια συμφωνία μαζί του, η οποία να είναι πολύ πολύ πολύ λογική και να υπάρξει αυτό. Πάντως, όπως το λέτε, οι εποχές είναι δύσκολες. Γενικά στην Ελλάδα πάντοτε σχεδόν οι εποχές ήταν δύσκολες. Αλλά πάντως είμαστε σε μια περίοδο τώρα που, όπως είπα προηγουμένως, λόγω της των χρόνων που έχουν περάσει από τις κατασκευές μας, mm-hmm. είναι η εποχή την οποία πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε, να φροντίζουμε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Ναι. Δηλαδή είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Τώρα, το πιο
1: επομένως,
0: δύσκολο...
1: Επομένως σημασία. Ναι. Και κίνητρα από την πολιτεία. Με συγχωρείτε mm-hmm. που το λέω αυτό, αλλά η πολιτεία μπορεί να δώσει κίνητρα. Δεν σημαίνει να βάλει το χέρι στη τσέπη και να πει αυτά τα 500 ευρώ στα δίνω εγώ. Όχι αυτό. Μπορεί να κάνει, να δώσει άλλα κίνητρα τα οποία να είναι φορολογικά. Όπως πώς δίνει, ας πούμε, τώρα κίνητρα φορολογικά για τη θερμομόνωση. Και ας σκεφτεί κανείς, πηγαίνουν στα κτίρια και κάνουν θερμομόνωση. Πολύ σωστά γίνεται θερμομόνωση. Αλλά κάνεις θερμομόνωση χωρίς να έχεις θετική επάρκεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να γίνει ένα σεισμός και να έχεις ένα κτίριο το οποίο θερμικά είναι μια χαρά και δεν. Δίνονται λοιπόν κίνητρα για θερμομόνωση.
0: Mm-hmm.
1: Να δίνονται και κίνητρα για την στατική επάρκεια όπως κάνουν και άλλες χώρες. Με μεγάλη επιτυχία. Η γειτονική μας Ιταλία, παραδείγματος χάρη. Άρα λοιπόν και το κράτος με κάποια κίνητρα θα πρέπει να δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αν με επιτρέψετε, θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση εδώ. Διότι κοιτάζουμε τις κατασκευές από σκυρόδερμα, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές κατασκευές σε όλη την Ελλάδα. Να καταλάβετε, περίπου το 45% είναι κατασκευές από τυχοποιία. Από τυχοποιία, όχι από σκυρόδερμα.
0: Επειδή είναι οι παλιές κατασκευές που δεν υπήρχε ο κανονισμός
1: ακριβώς.
0: που να επιβάλλει το σκυρόδερμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και τα υλικά ήταν φθηνότερα κλπ. Πάντως και μέσα στο αστικό κέντρο είναι πολλές αυτές οι κατασκευές. Και πολλές από αυτές είναι και διατηρητέα κτίρια, είναι μνημεία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν. Θα πρέπει να δώσουμε, γιατί αυτές αποτελούν κόσμημα. Αυτές είναι ιστορική μνήμη της πόλης. Ο ξένος που έρχεται στην Αθήνα να δει κάτι, κοιτάζει να δει το ιστορικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν υπάρξει φροντίδα για το ιστορικό κέντρο, mm-hmm. και εδώ έρχονται τα κίνητρα, δεν θα διατηρηθούν οι κατασκευές οι οποίες σιγά σιγά βλέπετε όταν περπατάτε στο κέντρο της Αθήνας, πηγαίνετε στην Πλάκα, πηγαίνετε στα Εξάρχεια. Mm-hmm. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές κατασκευές οι οποίες συνεχώς φύρονται και τελικά πέφτουν οι στέγες και τελικά πέφτουν και οι ίδιες ή κατεδαφίσονται ή διάφορα άλλα πράγματα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται το κράτος να το προσέξει περισσότερο, να δώσει κίνητρα. Μπορεί να δώσει δυνατότητα σε κάποιον να πάει να επενδύσει, να το φτιάξει, να το συντηρήσει. Αλλά για να το φτιάξει, να το συντηρήσει, θα πρέπει να έχει ένα οικονομικό κίνητρο για να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το έχουμε προσέξει,
0: mm-hmm.
1: και όσο περνάει ο καιρός, εγώ χτυπάω το καμπανάκι, το κουδουνάκι, όλοι το ξέρουμε, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι και για αυτά τα κτίρια.
0: Βέβαια. Κύριε Σπυράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

Έτσι είναι, τα όνειρα της Κυριακής κοστίζουν ακριβά. Αυτό λέει η ασημένια σφίκα που ακούσαμε τώρα από τα υπόγεια ρεύματα. Να σας πω ότι έχουμε απόφαση από την UNESCO, παιδιά, και αναγνώρισε τελικά τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εκεί στο μακρινό Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Και η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου αναγνωρίστηκε επίσημα ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας.

Να καλημερίσω τον κύριο Έλλης. Πού είστε, κύριε Έλλη? Σας έχουμε χάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Καλή σας ημέρα. Και με ρωτάει για τον Παγκόσμιο Πρωταθλήματος Πόλο, Water Polo, όπου παίζει η Ελλάδα με τους Μαγιάρους, μου λέει ο κύριος Έλλης. Στην Αυστραλία, έτσι είναι, σωστά. Δεν έχω ακούσει τίποτα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, λέει. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι αρχίζει στις 11 το πρωί ο τελικός του World Cup Polo στην Αυστραλία και η Εθνική Ελλάδας παίζει με την Ουγγαρία και διεκδικεί το χρυσό, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση. 11 αρχίζει, δηλαδή σε 20 λεπτά από τώρα περίπου, θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Sport.

0: αλλά ναι, υπάρχει μια κινητικότητα εκεί για το Κυπριακό. Είδαμε και τη συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου χθες, διότι αύριο το βράδυ, φτάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με νέα σχέδια. Με το ίδιο σχέδιο, θα δούμε με τι. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της εκπομπής, για να έχουμε χρόνο μετά να μιλήσουμε με τον Γιώργο Καρελιά, το δημοσιογράφο.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
1: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionian FM.
12: Με αφορμές, ας πούμε, η 13η σύνταξη και το πόσο κοστίζει. Εκεί είδαμε και παρέμβαση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, μάλλον ως μη όφιλε ακριβώς, αλλά πάντως παρενέβη στο θέμα αυτό, παρότι μίλησε για οικονομικό θαύμα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και πάμε σε εκλογές, άγνωστο πότε, κανονικά είναι την άνοιξη του 27, επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι τότε θέλει να πάει σε εκλογές. Όμως υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα προεκλογικού χαρακτήρα εδώ και καιρό, οπότε τα σενάρια για το φθινόπωρο είναι ζωντανά ακόμα, για εκλογές το φθινόπωρο. Είναι γεγονός ότι οι εκλογές αυτές θα γίνουν με ανοιχτά δικαστικά μέτωπα. Έτσι φαίνεται, γιατί έρχονται και επανέρχονται θέματα όπως και ο ΠΚΠ, είδαμε ότι έφαγε μια ποινή ο Φραπές για την επίκληση του δικαιώματος της σιωπής ενώ δεν ήταν κατηγορούμενος. Την υπόθεση των Ντεμπών άνοιξε πάλι η ιστορία με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, με την απόφαση, την εισαγγελική πρόταση μάλλον από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να δούμε τι θα γίνει και εκεί, αν θα έχουμε την σχετική απόφαση και από το δικαστικό συμβούλιο. Το θέμα των υποκλοπών και πολλά ακόμα. Και βέβαια περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά και να δούμε και πότε αυτό θα γίνει. Έτσι, να σας πω για τη στατιστική. Για να υπάρχει στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην εκτίμηση ψήφου στο 30,8%. Είναι πρώτη, παραμένει πρώτη δηλαδή. Και ακολουθεί η Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα με 16,8%. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, 11%. Η Ελληνική Λύση 7,5%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4%. Κομμουνιστικό Κόμμα 6,7%. Πλεύση Ελευθερίας 5,5%. Και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα. Καλημερίζω λοιπόν έτσι με όλο αυτό το πακέτο, τη βεντάλια θεμάτων, τον πολύ έμπειρο όμως πολιτικό αναλυτή, δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
13: Καλή σας μέρα, γεια σας.
12: Θέλω να ξεκινήσω με μια άλλη ερώτηση πρώτα, πριν πάμε στο αμιγώς πολιτικό. Διαβάζουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην τριπλή εμπλοκή της Ελλάδας το τελευταίο 48ωρο στον πόλεμο, στις πολεμικές επιχειρήσεις, στην ευρύτερη περιοχή εκεί του κόλπου, με την αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν στον Χούθη από ελληνικούς Patriot. Με την αντιπολίτευση να λέει ότι συνιστά επικίνδυνη εμπλοκή. Η γνώμη σας?
13: Κοιτάξτε, εμπλοκή είναι σίγουρα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ελληνικές δυνάμεις δρούν έξω από τα σύνορα της χώρας, mm-hmm. είναι αυτονόητο ότι έχουμε εμπλοκή. Mm-hmm. Το αν είναι επικίνδυνη μένει να φανεί. Mm-hmm. Θέλω να πω πάντως ότι αυτή η συμφωνία που έχουμε κάνει με μια άλλη χώρα, τη Σαουδική Αραβία, εν προκειμένου, όταν είχε γίνει, είχε υπερψηφιστεί και από δυνάμεις αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Επομένως, τώρα οι όψιμες αντιδράσεις δεν ξέρω που οδηγούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως θέλω να πω ότι δεν είναι σόφρον ελληνικές δυνάμεις να υπερασπίζονται ξένα οικονομικά συμφέροντα. Γιατί εδώ δεν πρόκειται για συμμαχία χωρών. Δηλαδή, εμείς, να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε κάνει συμμαχία με τη Γαλλία.
12: Ναι.
13: Συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία λέει ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχθεί επίθεση την επικράτειά της, η Γαλλία είναι υποχρεωμένη να πέσει να συνδράμει. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ η ελληνική πύραυλη Patriot υπερασπίζονται με πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Για περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Αυτό έκαναν οι πύραυλοι. Νομίζω ότι είναι προβληματικό έτσι κι αλλιώς. Όμως η συμφωνία είναι δεδομένη και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Αλλά στο μέλλον, νομίζω ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση αυτό πρέπει να το ξανασκεφτεί. Αν είναι δυνατό, είναι σόφρον δηλαδή ελληνικές δυνάμεις να εμπλέκονται σε αντιπαράθεση με άλλες δυνάμεις για οικονομικούς και μόνο λόγους. Γιατί δεν υπερασπίζονται εκεί ελληνικό έδαφος. Έτσι δεν είναι?
12: Ναι,
13: δεν πρόκειται περί ελληνικού έδαφος.
12: Βέβαια, όχι, σε καμία περίπτωση.
13: Νομίζω ότι αυτή περίπου είναι η γνώμη μου.
12: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο γενικότερο πολιτικό εδώ.
13: Κοιτάξτε. Νομίζω ότι θα περάσουμε το καλοκαίρι, ουσιαστικά τον Αύγουστο, το άλλο καλοκαίρι πέρασε, χωρίς να έχουμε τίποτα το απρόβλεπτο. Mm-hmm. Όσα ξέρουμε, νομίζω θα ισχύουν και στις αρχές του Σεπτέμβρη, και τούτων δοθέντων δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει και μεγάλη ευχέρεια να ευνηδιάσει κανέναν. Ναι. Ό,τι και να κάνει δηλαδή, ό,τι και να επιλέξει, δεν πρόκειται να ευνηδιάσει κανέναν. Και πρόορες εκλογές να κάνει, το ξέρουν οι αντιπαλοί του. Το περιμένουν. Όλοι βλέπουν τη δραστηριότητα. Mm-hmm. Από το πρωί ως το βράδυ ο ίδιος τρέχει σε εγγένεια νοσοκομείων, γεφυρών, δρόμων. Αυτά είναι προεκλογικά καθαρά. Τώρα, το αν αυτό σημαίνει και πρόορες εκλογές, νομίζω δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω και μαζί, είναι από τις λίγες φορές που ένας πρωθυπουργός δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι να κάνει, αν πρέπει να εξαντλήσει τη θητεία του ή να κάνει πρόορες εκλογές. Και στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ξέρετε,
12: ναι,
13: οι πρωθυπουργοί που έχουν κάνει δύο θητείες δεν ρισκάρουν να κάνουν πρόορες εκλογές, αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν.
12: Mm-hmm.
13: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι καθόλου βέβαιος. Και γι' αυτό η πιθανότερη εξέλιξη είναι να μην αφήσει να πάνε χαμένοι 6-8 μήνες, πώς είναι τώρα μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο.
12: Δεν είναι βέβαιος, παρότι όλες οι δημοσκοπήσεις φέρνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Όσο είναι ποσοστά βέβαια αυτοδυναμίας.
13: Ναι, αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν του διασφαλίζει ότι θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.
12: Και ο ίδιος μιλώντας στο Open προχθές είπε ότι εμείς αν είναι θα πάμε. Δηλαδή έδειξε δεύτερες εκλογές ουσιαστικά.
13: Μετά. Ναι, αλλά και πάλι τα ποσοστά που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν διασφαλίζουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι οπωσδήποτε ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτός δεν είναι ο διακαής πόθος του να πετύχει την τρίτη θητεία που δεν το έχει πετύχει άλλος, την συνεχόμενη εννοώ.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Γιατί την τρίτη θητεία έχει πετύχει μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου.
12: Ναι.
13: Αλλά δεν ήταν συνεχόμενη. Αλλά αυτός ο πόθος και στόχος του κ. Μητσοτάκη δεν ευνοείται από τα νούμερα. Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης κυνηγάνε το 28% των ευρωεκλογών.
12: Ναι.
13: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με οποιαδήποτε, με τη μέτρηση που κάνουν οι εταιρείες. Δεν έχει ένα ποσοστό που να του λέει ότι αφού πάρεις ας πούμε 32-33 στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες μπορεί να κυνηγήσεις το 36-37-38 που σου επιτρέπει να κυβερνήσεις με αυτοδυναμία.
12: Ναι.
13: Άρα λοιπόν υπάρχει μια αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό η οποία δεν ευνοεί τους σχεδιασμούς του Πρωθυπουργού, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να σχεδιάζει για τις εκλογές. Οι άλλοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν, έτσι δεν είναι? Δυσκολεύεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός.
12: Ναι. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε επίπεδο ρητορικής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη και αντίστροφα, και ότι πάμε σε εκλογές όποτε και γίνουν αυτές, δηλαδή είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν το χειμώνα, είτε γίνουν την άνοιξη, με ανοιχτά δικαστικά μέτωπα. Αυτό βαραίνει κατά τη γνώμη σας, τη γνώμη του ψηφοφόρου πρώτα απ' όλα αυτά τα δικαστικά μέτωπα?
13: Κοιτάξτε,
12: γιατί ξέρουμε ότι το πρώτο είναι η τσέπη, έτσι.
13: Να σας πω, η γνώμη του ψηφοφόρου θα επηρεαστεί πρωτίστως από, από αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην πραγματική ζωή, δηλαδή από την ακρίβεια.
12: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
13: Οι απώλειες που έχει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά από αυτό. Ας μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε ότι χάνει προς το κέντρο που λέει μία πλευρά ή προς τα δεξιά που λέει η άλλη. Οι κυβερνήσεις χάνουν όταν η πολιτική τους δεν μπορεί να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Και κυρίως όταν βλέπουν ότι το αύριο δεν είναι καλύτερα. Γιατί ξέρετε, στις εκλογές δεν πάμε να ψηφίσουμε για αυτά που πέρασαν.
12: Ναι,
13: πάμε να ψηφίσουν για αυτά που έρχονται.
12: Ισχύει, και εδώ δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος όλος πιστεύει ότι δεν υπάρχει φως μπροστά οικονομικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
13: Ναι, είναι, ο κόσμος ζει δύσκολα.
12: Ναι.
13: Και άρα αυτό θα μετρήσει το βασικό του κριτήριο για την ψήφο.
12: Και αναρωτιέται γιατί δεν έχει αισθανθεί το θαύμα που μας είπε ο κύριος Τουρνάρας επίσης.
13: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα ερχόμαστε σε αυτό, μια και το θίγεται, γιατί και το άρθρο μου το τελευταίο αυτό ήταν. Κοιτάξτε. Ένας οικονομικός παράγοντας με το βάρος που έχει ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας εν προκειμένου, εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλάει με μεγαλύτερη εγκράτεια. Δηλαδή όταν λες ότι η χώρα έχει πετύχει ένα οικονομικό θαύμα και ταυτόχρονα λες ότι θα ήταν τρέλα να δώσουμε την 13η σύνταξη, αυτός που το ακούει, ο πολίτης που το ακούει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή δεν είναι λογικός σειρμός αυτός. Αν έχουμε ένα οικονομικό θαύμα, γιατί δεν μπορούμε ας πούμε να ενισχύσουμε μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι ζουν με 1.000 και κάτω ευρώ το μήνα. Ξέρετε, οι μισθές συντάξεις είναι από 1.000 ευρώ και
12: έτσι
13: κάτω.
12: Είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
13: Το ξέρει αυτό ο κ. Τουρνάρας, για τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία επίσημα του Υπουργείου Εργασίας και της τράπεζάς του. Άρα δεν μπορείς να λες, να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί ένας πολιτικός ή ένας τραπεζίτης από καθέδρας να λέει ότι ναι, θαύμα η οικονομία, αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, να δώσουμε μια σύνταξη. Δεν πάνε μαζί αυτά. Λοιπόν,
12: ναι, όχι μόνο αυτό, να λέει ότι είναι ανεπίτρεπτο να μιλάμε για 13η
13: ναι,
12: σύνταξη.
13: Ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο.
12: Δηλαδή κούνησε και το δάχτυλο στο Πασόκα,
13: ναι, πούμε. Ναι, εντάξει, βέβαια ο τραπεζίτης είναι τραπεζίτης, δεν είναι πολιτικός. Δεν είναι πολιτικός. Οι πολιτικοί έχουν την ευθύνη γι' αυτό και εν προκειμένου. Την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια είναι σταθερός και λέει ότι δεν επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Αυτό είναι μια απάντηση η οποία μπορεί να γίνει ανεκτή.
12: Εμπάσχετος μεταξύ θαύματος και ανεπίτρεπτου, και ανεπίτρεπτης 13ης σύνταξης είναι υπάρχει μια...
13: Δεν έχουμε θαύμα, κυρία Τσίγκα. Τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένα θαύμα. Είναι πώς το λέμε, ανίκιο να συγκρίνουμε μια κατάσταση προ 10 ή 15 ετών με τη σημερινή. Γιατί αν συγκρίνουμε το 15 ή με το 9-10 όταν η χώρα χρεοκόπησε, έχουν περάσει 16 χρόνια από τη χρεοκοπία και 10 χρόνια από το 15. Έτσι, αν συγκρίνουμε το 15 του Τσίπρα, ας πούμε.
2: Έτσι, μάλιστα.
13: Είναι πολλά τα χρόνια. Έτσι, και ακόμα η χώρα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του 2008, δηλαδή που ήταν το έτος πρώτης κρίσης, ας το πούμε.
2: Ακριβώς, και δεν ξέρω
13: δεν έχουμε φτάσει
2: αν υπάρχει οπτική να φτάσει.
13: Ναι, ευχαριστώ, είναι πολύ δύσκολο.
2: Κύριε Καρελιά, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση αυτή.
13: Παρακαλώ, να είστε καλά.
2: Σας καλή κυριακή. Γεια σας.

0: να μου διγιά.
1: Η χώρα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του 2008, δηλαδή που ήταν το έτος πρώτης κρίσης, ας το πούμε.
2: Ακριβώς, και δεν ξέρω
1: δεν έχουμε φτάσει
2: αν υπάρχει οπτική να φτάσει.
1: Ναι, ευχαριστώ, είναι πολύ δύσκολο.
2: Κύριε Καρελιά, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση αυτή.
1: Παρακαλώ, να είστε καλά.
2: Καλή κυριακή. Γεια σας.

Αυτό είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος και το τραγούδι είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίμη Πλέσα, πασίγνωστο, «Μανάστησες καρδιά μου» λέγεται. Ο Τόλης Βοσκόπουλος λοιπόν που είχε γεννηθεί μια μέρα σας σήμερα, 26 Ιουλίου του 1940 και έγραψε τη δικιά του πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάει θερινό σινεμά καθόλου ή σε κλειστό σινεμά. Εγώ αγαπώ τα θερινά τώρα το καλοκαίρι. Δεν είδα την Οδύσσεια του Νόλαν, δεν ξέρω και αν θα τη δω, μπορεί και ναι. Αλλά είδα μία ταινία σε θερινό σινεμαδάκι που ήταν μία πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη, έτσι.

0: Ποια ταινία λοιπόν είδα? Είδα, ο τίτλος θα σας εκπλήξει, είναι «Η μεγάλη σφαγή στα Β' Καπί Αλίμου». Ελληνική παραγωγή, μάλλον low budget έτσι φαίνεται, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Πρέπει να σας πω ότι δεν με είχαν προετοιμάσει για αυτό που θα δω. Το βρήκα καταπληκτικό. Με σενάριο και διαλόγους που προκαλούν αβίαστο γέλιο. Όταν σας λέω αβίαστο, αβίαστο όμως, έτσι. Και ξαφνικά σου αποκαλύπτει ιστορίες που σου φέρνουν δάκρυα στα μάτια. Εξίσου ξαφνικά και εξίσου αβίαστα. Πολύ ωραίος ελληνικός κινηματογράφος. Δείτε το, θα με θυμηθείτε. Δείτε το σε θερινό, σας παρακαλώ, του ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι λοιπόν «Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Έχει χρηματοδότηση και από το Δήμο Αλίμου και είναι προς τιμήν της Δημοτικής Αρχής, γιατί έχει ένα Δημοτικό Σύμβουλο που είναι έναν ηθοποιό που παίζει το Δημοτικό Σύμβουλο, τέλος πάντων, μέσα στην ταινία, ο οποίος πραγματικά δεν είναι αυτός που θα ήθελες να γνωρίσεις, δηλαδή δεν είναι ευχάριστος καθόλου, και προς τιμήν της Δημοτικής Αρχής έχει επιχορήγηση και από το Δήμο. Με αυτά και με αυτά σας αφήνω με την πολυλογία μου. Έρχεται ο Δήμαρχος Αντερινέως για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης εδώ. Καλή Κυριακή, ακόμα καλύτερη εβδομάδα να περάσετε όλοι. Θα τα ξαναπούμε, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Ευρώ. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, τον Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δις, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές ανακατάξεις, καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη συντάξη χειρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Άνθρωπο κυνηγητό στη Γερμανία για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό, ο οποίος έπεσε σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας 16. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συναγερμός στα ξημερώματα στο Αντίριο, όταν ο οδηγός Ιωταχίδες σταμάτησε σε αστυνομικό ελέγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθεια του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα απομακρυνόμενος πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχεδίο επίθεσης εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που με εντολές μέσα από τους φυλακές διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η αστυνομία μετά τη σύλληψη 30χρονου Αιγυπτίου που κατήχε χειροβομβίδα. Μεταξύ των πιθανών στόχων φαίνεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τραγική κατάληξη σε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 65 ετών. Οι έρευνες πυροσβεστικής για την ταυτότητά του αλλά και τα αίτια της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορεί να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 που ίσχυε. Στα αθλητικά, την Ουγγαρία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο τελικό του παγκόσμιου κυπέλου που διεξάγεται στο Σίδνεϊ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ειδοί. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying,
9: τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hot spot του ίντερνετ.
17: Ακούτε Ionian FM.
18: Μετά από το 26, 10 συνολικά μήνες, εντάξει, ένας μικρός κύκλος που ολοκληρώνεται.

Και όπως ακούσατε από τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, ο Όλυμπος εγγράφεται πλέον και ομόφωνα μάλιστα στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που προσπαθήσαμε να φτάσουμε στον Όλυμπο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Εκεί μάλλον δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Δεν τα πήγαμε ιδανικά ή όπως τα περιμέναμε ή όπως τα περίμεναν όσοι κάποια στιγμή αποφάσισαν Έλληνες επιχειρηματίες να δημιουργήσουν αυτοκίνητα, ελληνικά αυτοκίνητα με παραγωγή στην Ελλάδα, και γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή.

0: Κώστας Αϊβαλιώτης, θέος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει πολύ το αυτοκίνητο και μάλιστα έτυχε και σε μια ευτυχή συγκυρία, αν θέλετε, η οποία έχει καταγραφεί στα χρονικά της ιστορίας του ελληνικού αυτοκινήτου, να είναι ο ίδιος παρόν. Θα μας πει αρκετά και διάφορα. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Αϊβαλιώτη, σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπύρη. Σε μια εκπομπή που είναι όαση ποιότητας στο ραδιόφωνο, σας συγχαίρω ιδιαίτερα, εγώ την παρακολουθώ, βλέπω ότι όσα λέτε και για το τραμ και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τις προσπάθειες των ιδιωτών να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Να πω ότι μιλάω με εσάς τώρα και με το άλλο μάτι βλέπω τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Πόλο, βέβαια.
0: Ναι, όπου η Ελλάδα έχει περάσει και αγωνίζεται τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή προηγείται και με 3-2, αγγίζει την κορυφή, τον Όλυμπο που λέγατε πριν, τον Όλυμπο του κόσμου, αγγίζει η Ελλάδα. Για να ξέρουμε ότι υπάρχουν και εθνικά αθλήματα όπως είναι η υδατοσφαίριση, όπου είμαστε παντοδύναμοι σε άντρες και γυναίκες και μπράβο, με ελάχιστα μέσα και ελάχιστη προβολή από τα μέσα ενημέρωση.
0: Και μάλιστα διαχρονικά είμαστε μία από τις κυριαρχές δυνάμεις, έτσι, στο παγκόσμιο πόλο.
1: Βέβαια, είναι μπράβο στα παιδιά όλα, οι προπονητές. Εντάξει, αυτή τη στιγμή προηγείται με 3-2 και είναι και στην επίθεση. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα αυτοκίνητα. Καταρχάς, να βγάλω την είδηση από την εκπομπή σας. Επειδή ασχολούμαι, όπως είπατε, πολλά χρόνια με το ελληνικό αυτοκίνητο, έχω συνεισφέρει στο να εκδοθεί το περίφημο ΦΕΚ για να μην γίνονται οι πιστοποιήσεις στην Ιταλία, στη Γερμανία, των ελληνικών οχημάτων. Γιατί η Ελλάδα παράγει, έστω και περιορισμένα, έχει κάποια παραγωγή αυτοκινήτων και μάλιστα ορισμένοι εξάγουν κάθε μήνα. Έλληνες οι οποίοι παράγουν αυτοκίνητα εξάγουν στην Ελβετία, στην Αυστρία, ως και στην Αργεντινή έχουν φτάσει ελληνικά οχήματα. Δεν το ξέρει ο κόσμος, ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, με κάτι άλλο στην Ελλάδα, με ποιος κάνει πρεμιέρα στα μπουζούκια και όλα αυτά. Υπάρχουν Έλληνες που δημιουργούν. Ας πούμε, υπάρχει η εταιρεία η οποία φτιάχνει ηλεκτρικά οχήματα με ελληνική προστιθέμενη αξία στο Λάκωμα της Χαλκιδικής. Κάθε εβδομάδα στέλνει μία ανταλίκα με 10 οχήματα σε Αυστρία, Ρουμανία, Ελβετία και Ισπανία. 4-2 αυτή τη στιγμή εθνική. Πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μ' αρέσει που κάνετε και live μετάδοση.
1: Βέβαια, γιατί είναι η ομάδα μου. Είναι η περηφάνεια μας, είναι η εθνική Ελλάδος. Να πω ότι φτιάχνουμε λοιπόν και ηλεκτρικά οχήματα με προστιθέμενη αξία, με κάμερες οπισθοπορίας, με ελληνικές μπαταρίες. Αυτό είναι περίπου σαν να μιλάω τώρα για διάστημα ή για πυράβλους στην Ελλάδα, με την οποία επανασχολούμαστε. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με την μπάλα, με τα... τέλος πάντων.
0: Μάλιστα εγώ παρακολούθησα αυτές τις μέρες, έπαιξε πολύ στην επικαιρότητα οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των κυριών στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τη γιορτή της Δημοκρατίας, την 52η γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Γελάω τώρα, επειδή εμένα ο πατέρας μου ήταν κρατούμενος στη Γιάρο το 1973-74 και μάλιστα ήταν στον ίδιο θάλαμο, μια που το αναφέρατε, έχει πεθάνει ο παπάς μου, ήταν στον ίδιο θάλαμο με τον Γεώργιο Ράλη, το μετέπειτα πρωθυπουργό, τον Γεώργιο Μαύρο και τον Σταύρο Παράβα, τον ηθοποιό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στη Γιάρο ο παπάς μου, κρατούμενος, επειδή είχε φάκελο στην ασφάλεια ως οπαδός, προσέξτε, του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ως δεξιός κρατήθηκε ο παπάς μου, ως οπαδός του Παναγιώτη Κανελόπουλου, για φανταστείτε. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η επταετία του Βλάκα του Ιωαννίδη, του Προδότη, ο οποίος έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο. Να πω την είδηση, υπάρχει πολύ μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος δίνει δωρεάν εγκατάσταση 40.000 τετραγωνικά μέτρα για να φτιαχτεί η γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Δίπλα στο λιμάνι, δίπλα σε αυτοκινητόδρομο, όποιος ενεργοποιηθεί, και εδώ θα κάνω και μία πρόταση, θα μου επιτρέψετε, δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, κανένας δεν έχει αβαντάρει, δεν τον ξέρω καν αυτόν που θα αναφέρω, αλλά θα το πω γιατί έχω ζήσει το Γουλανδρή. Το Γουλανδρή, ο οποίος έκανε γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Σύρο, ήταν εφοπλιστής.
0: Στον Αιώριο.
1: Στον Αιώριο, βεβαίως, εμείς μέναμε, ο παπάς μου είχε πάρει μετάθεση τότε στις Κυκλάδες. Όπως όλη την Ελλάδα λοιπόν γυρίζανε τότε που δεν είχε βίσμα και στο τέλος τον στείλανε κρατούμενο στη Γιάρο. Ήταν πολιτικός μηχανικός στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ήταν στην Νομαρχία Κυκλάδων. Εκεί λοιπόν γνωρίσαμε τον μεγάλο Γουλανδρή, ο οποίος έφτιαχνε αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Έφτιαχνε ηλεκτρικά οχήματα, τα Enfield Neorion, τα οποία ήμουνα και εγώ, όπως σας είπα όταν μιλήσαμε για προχθές, μασκότ, γιατί επειδή του άρεσα, έτσι με έβρισκε γουστόζο, ήμουνα 5 χρονών, και με είχε βάλει στο διαφημιστικό φυλάδιο της Enfield Neorion. Με είχε σε όλες τις φωτογραφίες, εγώ ούτε καταλάβαινα.
0: Άρα η περίφημη φωτογραφία που αν ψάξει κανείς Enfield, αν αναζητήσει κανείς τη λέξη Enfield στο ίντερνετ, στη Google, η περίφημη φωτογραφία με ένα παιδάκι ξανθό είναι δική σας.
1: Εγώ είμαι, κύριε Λαπύρη. Ναι, εγώ είμαι, επειδή με αγαπούσε, με συμπαθούσε φατσικά ο Γουλανδρής. Μιλάμε για μια μορφή. Θα μου πείτε σήμερα δεν υπάρχουν Γουλανδρίδες. Ναι, μπορούν να υπάρχουν Γουλανδρίδες. Και θα σας πω και το όνομα. Επαναλαμβάνω, δεν με αβαντάρει, δεν τον ξέρω καν προσωπικά, ούτε έχουμε χαιρετηθεί ποτέ κλπ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε αυτή την συγκυρία ο νέος Γουλανδρής, για να γίνει γραμμή παραγωγής στην Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και το λέω, κάνω την πρόταση δημοσίως, ξέρετε ότι δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, εσείς με πήρατε προσωπικά, κάνουμε μια εκπομπή επειδή σας εκτιμώ πάρα πολύ και εσείς εκτιμάτε αυτά που έχω κάνει τέλος πάντων.
0: Και επειδή έτυχε ο πατέρας μου να έχει ένα από αυτά τα ελληνικά αυτοκίνητα, το πόνι που έφτιαχνε ο Κοντογούρης, συναρμολογούσε ο Κοντογούρης στη Θεσσαλονίκη κάποτε, η Νάμκο. Κυρία Ιβαλιώτη, να κάνουμε μια παύση πολύ μικρή για το διάλειμμα των και τέταρτο και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε περισσότερο για ελληνικό αυτοκίνητο στη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο. Ακούτε, η ώρα είναι

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι. Είπαμε, τελευταία εκπομπή, ο κύκλος κλείνει για φέτος. Τουλάχιστον από όσα έχουμε συζητήσει εδώ με τους ανθρώπους του ραδιοφώνου, θα ξεκινήσουμε και πάλι για την επόμενη σεζόν. Εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, πιθανότατα, εκεί αρχές φθινοπόρου. Οπότε 10 μήνες μετά ολοκληρώνουμε έναν πρώτο κύκλο, την πρώτη σεζόν. Και πάλι να είμαστε καλά, θα πάμε για τη δεύτερη. Έχουμε τον Κώστα Ιβαλιώτη, είτε ως βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και άνθρωπο του αυτοκινήτου. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το αντικείμενο προσωπικά, από προσωπική του αγάπη και φροντίδα. Και συζητάμε γι' αυτό, συζητάμε για προσπάθειες που δεν ευωδόθηκαν, που δεν προχώρησαν, αλλά και για προσπάθειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και βρίσκουν έδαφος να αναπτυχθούν. Οπότε, κυρία Ιβαλιώτη, σας διέκοψα πριν για τις διαφημίσεις, για το διάλειμμα τον και τέταρτο, και παρακαλώ ας πιάσουμε το νήμα από εκεί, από όπου το αφήσαμε.
1: 5-4 κερδίζουμε καταρχάς μέχρι στιγμής, το δεύτερο ημίχρονο.
0: Το βλέπουμε και εμείς τώρα, το έχουμε βάλει.
1: Ωραία.
0: Και το έχουμε στις οθόνες μας, στο πόλο.
1: Ναι, μακάρι να πάει καλά η Εθνική, να γίνει πρωταθλήτρια κόσμου. Μιλάμε, παίζουμε για την κορυφή του κόσμου, είναι τρομερό. Λοιπόν, να πω ότι τότε, το 1973, ήταν η πετρελαϊκή κρίση και ο Γουλανδρής, όπως ήταν έτσι, ένας brilliant επιχειρηματίας, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, έφτιαξε γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Σύρο, την οποία μετέφερε από την Αγγλία. Γι' αυτό και η μάρκα των αυτοκινήτων ήταν Enfield, όπως λεγόταν στην Αγγλία, Neorion. Δηλαδή ήταν Enfield Neorion τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα θυμάμαι σε χρώμα κίτρινο, έτσι σαν κατσαριδάκια μικρά να κυκλοφορούν στη Σύρο, να φορτίζονται. Ήμουνα παιδάκι και τα θυμάμαι εκεί στο ναυτικό όμιλο, μέσα στην Ερμούπολη να κυκλοφορούν. Και βέβαια να είμαι και εγώ η μασκότ της διαφημιστικής εκστρατείας αυτών των αυτοκινήτων, τα οποία σβήσανε μετά. Κρίμα, κρίμα πάρα πολύ. Θα μπορούσε το κράτος, αλλά το κράτος θα σας αφαπώ τώρα, γι' αυτό λέω ότι μόνο...
0: Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω, για όσους επισκέπτονται τη Σύρο, υπάρχει ένα Enfield, το οποίο είναι συντηρημένο στο Βιομηχανικό Μουσείο της Σύρου, έτσι.
1: Και
0: μπορεί, κάποιος μπορεί εκεί να το δει.
1: Μπορεί να το δει. Ένα δεύτερο υπάρχει στην Αγγλία, κύριε Λαμπύρη, και ένα τρίτο είχα εντοπίσει όταν δούλευα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήμουνα 15 χρόνια στις Βρυξέλλες. Είχα εντοπίσει στο Βέλγιο άλλο ένα και είχα μείνει ξερός από την τιμή. Το δίνανε, όπως σας είπα και όταν μιλήσαμε, 380.000 ευρώ το πουλούσανε. Γιατί είναι άκρος ηλεκτρικό. Τρία έχουμε διασωθεί. Αυτά τα αυτοκίνητα είχαν τεράστιες μπαταρίες. Ήταν η εποχή, έτσι. Μιλάμε τώρα πριν 53 χρόνια, για φανταστείτε. Φτιαχνόντουσαν από ελληνικά χέρια και μυαλά στη Σύρο. Θυμάμαι τους τεχνικούς να δουλεύουν πυρετοδός μέσα σε μια εγκατάσταση που ήταν στο Νεόριο. Είχε παλιά εργοστάσια το Νεόριο, τα οποία είχε μετατρέψει ο Γουλανδρής σε γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων. Έκ τον κολλάκι βάζει Εθνική, 4-6 κερδίζουμε. Να πω ότι είχε φτιάξει επίσης, όπως σας είπα, την καταπληκτική λιμουζίνα, ελληνικό αυτοκίνητο, τη Μιλάνο. Ναι. Αυτό ήταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο ήταν και...
0: Η οποία δεν είναι ιδιαίτερος γνωστή, δηλαδή το Enfield είναι γνωστό σε πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά η συγκεκριμένη λιμουζίνα που έκανε ο Γλανδρής στον Νεόριο δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
1: Και να σας πω ότι είχα σαν όνειρο, θυμάμαι τώρα, να με σηκώνει και να με βάζει πάνω στο καπό ενός κίτρινου Range Rover. Ακούστε τι είχε κάνει. Είχε φέρει ένα σασί από Range Rover, αν τα θυμάστε, τα πρώτα Range Rover, τα τετράγωνα.
0: Ναι, πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Είχε κάνει την συναρμολόγηση στο Νεόριο, γιατί φιλοδοξούσε ο άνθρωπος να γίνει μεγάλη παραγωγή αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ήταν το σούπερ μοντέλο τότε το Range Rover που έβγαινε και εν πάση περιπτώσει είχε κάνει και την πειραματική πιλωτική συναρμολόγηση Range Rover. Ήταν κίτρινο το χρώμα, σας τα λέω γιατί αυτό τα έζησα από πρώτο χέρι. Ίσως και από εκεί μου μπήκε και το μικρόβιο να ασχολούμαι με το ελληνικό αυτοκίνητο. Το έκανα ως βουλευτής. Είχα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό το βιολί με την, με την πιστοποίηση στην Ιταλία, στη Γερμανία, διότι αυξανόταν η τιμή πωλήσεις του αυτοκίνητου. Θα σας πω τώρα, μίλησα με όλους, αναφέρατε πριν τον Κοντογούρη. Ξέρετε, είχα τον
0: Κοντογούρη σε Νάμκο Θεσσαλονίκη, να πούμε, συναρμολογούσε πάνω στο σασί του Ντεσεβό το περίφημο πόνι, ένα τζιποειδές όχημα, τετράγωνο. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετά πόνι σήμερα και υπάρχει και ένα κλαμπ ουσιαστικά ανθρώπων οι οποίοι τα κρατάνε, τα συντηρούν και υπάρχουν σε καλή κατάσταση. Κυρίως στην περιφέρεια τα συναντάς. σε αγροτικές δουλειές κλπ. Γιατί αυτό, αν θυμάμαι καλά, κύριε Αϊβαλιώτη, έβγαζε άδεια επαγγελματικού αυτοκινήτου, έτσι δεν είναι το πόνι.
1: Έβγαζε άδεια επαγγελματικού. Το κράτος τότε σε μία κρίση, έτσι, πώς το λένε, ακριβώς να πω, ενδιαφέροντος, πήρε ποτέ ο ελληνικός στρατός, η ΔΕΗ, οι δημόσιες υπηρεσίες πήραν πόνι. Ήταν σκυλιά αυτά τα αυτοκίνητα, πολύ, πολύ καλά αυτοκίνητα. Όπως θα θυμάστε, αφού έχει και ο μπαμπάς σας, μου νομίζω, είπατε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είχε, πλέον είχε. Δεν το έχει, ναι. Αλλά είχε. Είχε για πολλά χρόνια, για 40 χρόνια.
1: Είχε επίσης η Ελλάδα φτιάξει το Ρενό, το φάρμα που έκανε ο Μανιατόπουλος, ο εισαγωγέας της Ρενό.
0: Ο Αλέξανδρος ο Μανιατόπουλος, τον είχαμε τις προάλλες εδώ στις αερολογίες, μια συνέντευξη που είχαμε κάνει.
1: Ναι, το θυμάμαι. Καλά, μιλάμε για προσωπικότητα. Εγώ ξέρω και τον γιο του, τον Λεωνίδα, είμαστε φίλοι κλπ. Ο Μανιατόπουλος είχε φτιάξει το φάρμα και είχε φτιαχτεί, όπως θα θυμάστε, και το Fiat, το Amico, το οποίο ήταν τύπου πόνι, τύπου Ρενό φάρμα, ελληνικά αυτοκίνητα μιλάμε, 100%, ήταν βασισμένο στο 127 το Fiat και φτιαχνόταν τα Ινόφυτα. Και βέβαια η Nissan, τα γνωρίζουμε στο Βόλο και τα
0: λοιπά. Η Τεοκάρ του Θεοχαράκη.
1: Βεβαίως. Ακούστε λοιπόν τώρα και το ξαναλέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος πασίγνωστος Έλληνας επιχειρηματίας που προσφέρει δωρεάν, προσέξτε τι λέω, δεν ζητάει δεκάρα, δωρεάν εγκατάσταση 40 στρέμματα, 40 κλειστή εγκατάσταση, στεγασμένη, 40.000 τετραγωνικά. Για να νέο εργοστάσιο είναι, έτσι, είναι άδειο τώρα και τη δίνει.
0: Σε ποια περιοχή αναφέρεστε?
1: Είναι στην περιοχή της Κορινθίας, δίπλα στην Εθνική Οδό, δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά, πολύ κοντά και στην Πάτρα, γιατί καταλαβαίνετε είναι πολύ γρήγορος ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Αθήνα, μπορεί να είναι η πύλη της Ελλάδας στη Δύση η Πάτρα. Σας μιλάω για είδηση που βγάζω πραγματικά, δηλαδή αν κάποιος ενδιαφέρεται από αυτό το κράτος αρλούμπα που λέω, το λέω συνέχεια κράτος αρλούμπα, αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται μπορεί να φτιαχτεί γραμμή παραγωγής. Όπως θα θυμάστε πριν 6-7 χρόνια από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός είχε αναφέρει μια γερμανική εταιρεία η οποία θα έκανε δίσταση παραγωγή στην Ελλάδα κλπ. Εγώ είχα παλέψει με αυτόν τον επιχειρηματία, κάναμε τηλεδιάσκεψη με αυτή την εταιρεία για να τους δώσει το εργοστάσιο δωρεάν, μιλάμε δεν ζήταγε δεκάρα. Εμείς καταλάβαμε βέβαια από την κουβέντα που έγινε ότι η εταιρεία μάλλον δεν ήθελε να παράγει αυτοκίνητα στην Ελλάδα, απορώ πώς παρέσει να τον Πρωθυπουργό και έλεγε το βήμα της Βουλής διάφορα. Αυτή η εταιρεία τελικά χρεοκόπησε, γερμανική πρώην εταιρεία ήταν, αλλά ήταν τρομερό ότι φτάσαμε πολύ κοντά στο να γίνει γραμμή παραγωγής στην Ελλάδα.
0: Να πούμε εδώ, αν θέλετε κιόλας, κύριε Βαλιώτη, και 2-3 ακόμα παραδείγματα να τα αναφέρουμε. Μία περίπτωση είναι στο κομμάτι τουλάχιστον του δικύκλου που έχει φτιάξει ένα ηλεκτρικό σκούτερ ο Πέτρος Πετρόπουλος, που είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και έχει και μονάδα παραγωγής αυτή τη στιγμή, έτσι, και αυτό έχει ενδιαφέρον ως προσπάθεια. Επίσης ο Κεραμπός έχει κάνει μια προσπάθεια που είναι στο περιφερειακό πολυγόνου με ένα τζιπάκι ελληνικού τύπου, ας πούμε τζιπάκι. Και ναι. Υπάρχει και μια εταιρεία που κάνει ρέπλικες, αν θυμάμαι καλά. Τώρα μου διαφεύγει η περιοχή, αλλά εσείς θα με βοηθήσετε.
1: Θα σας τα πω. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε, εγώ θα τα πω γρήγορα. Το ελληνικό σκούτερ το φτιάχνει η Πετρόπουλος. Πήρανε 250 ηλεκτρικά ελληνικά σκούτερ, τα ελληνικά ταχυδρομεία. Εγώ επειδή κάνω σκληρή αντιπολίτευση αυτή την κυβέρνηση, λέω όμως και τα σωστά. Δεν μ' αρέσει να λέω μόνο τα στραβά, γιατί γίνεσαι γραφικός αν δεν βρεις τίποτα σωστό. Λοιπόν, αγοράσανε με leasing, με χρηματοδοτική εκμίσθωση, 250 ελληνικά σκούτερ για τα ελληνικά ταχυδρομεία.
0: Από τα συγκεκριμένα, λέτε, έτσι, του Πετρόπουλου.
1: Από τα ελληνικά, ναι. Του Πετρόπουλου. Και γι' αυτό απορώ πώς δεν γίνεται και διαφημιστική προβολή αυτό και από την εταιρεία του Πετρόπουλου, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα διαφημιστικό. Εγώ λέω ότι πρέπει όλοι να μάθουν ότι φτιάχνει η Ελλάδα από ελληνικά μυαλά και χέρια ηλεκτρικά σκούτερ. Επίσης κάνει ο Παύλος ο Κεραμπός, τον οποίο δεν γνώριζα. Όλους αυτούς, κύριε Λαμπύρη, εγώ δεν τους γνώριζα. Τους πήρα τηλέφωνο έναν-ένα, τον Κοντογούρη, τον Κεραμπό, τον Γαγανέλη που φτιάχνει τις ρέπλικες της Πόρσε στην Κατερίνη. Το Γιώργο το Γαλανάκη. Για να έχετε υπόψη σας, ο Γιώργος Γαλανάκης είναι η εταιρεία που φτιάχνει τις ρέπλικες που είπατε. Τις φτιάχνει, έχει εγκατάσταση την Ανάβησο. Δεν τους ήξερα. Τους πήρα τηλέφωνο, είναι νέο παιδί ο Γαλανάκης. Και του λέω, δεν ξέρω αδελφέ, ήμουν βουλευτής. Λέω, δεν ξέρω αδελφέ τι ψηφίζεις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει ότι δημιουργείς αυτοκίνητα. Αυτός κουφάθηκε, γιατί σου λέει, τι λέει αυτός τώρα. Ένας βουλευτής ασχολείται με τα αυτοκίνητα που φτιάχνω εγώ στην Ελλάδα, ο Γαλανάκης, ασχολείται με την ναυτιλία. Είναι δηλαδή ανεξάρτητος οικονομικά, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Και τι κάνει, παίρνει από την πρώτη βίδα μέχρι το τέλος και φτιάχνει ας πούμε ρέπλικες όπως είναι ας πούμε η Lamborghini Countach. Είναι απίστευτο αυτό που σας λέω, αλλά φτιάχνει την ανάβησο Lamborghini Countach. Έφτιαχνε TVR αυτοκίνητα, αυτοκίνητα TVR τα εγγλέζικα. Μπορεί να φτιάξει, έχει ήδη φτιάξει, τώρα την τελειώνει, Ferrari, η οποία είναι ρέπλικα.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Κώστα Ευαλιώτη, τέος βουλευτή, και συζητάμε για το ελληνικό αυτοκίνητο. Σας θυμίζω για μηνύματα 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr. Εδώ η Vivian μας λέει, εξαιρετικός ο Ευαλιώτης που μιλάει για το αυτοκίνητο και ζητάει και κάποια αφιέρωση, γιατί έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στην αγαπητή ακροάτρια. Και εδώ ένας άλλος ακροατής, ο οποίος στέλνει μήνυμα, ο Γιώργος. Ρε Λαμπύρη, λίτο αν Αϊβαλιώτη βρήκες να ακούσουμε σήμερα, σε θεωρώ, λέει, γάτα δημοσιογράφο. Τα φιλιά μου στην Ηλία, σε σένα, και καλή ξεκούραση όπου και να πας για να τη βρεις.
1: Όποιος λοιπόν ανοίγει τα αυτάκια του και μπουσουλάει προς τον Αϊβαλιώτη, κάνει καλά. Λέω λοιπόν, εγώ αναφέρω στοιχεία μόνο.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα και το σκορ 6-6 είμαστε με την Ουγγαρία. Λοιπόν.
0: 7-6, μόλις βάλαμε γκολ.
1: Α, μπράβο, ναι, είμαι πίσω, φαίνεται εδώ με το site. Λοιπόν, ο Γαλανάκης λοιπόν ασχολείται με την αυτιλία. Είναι ένα νέο παιδί, κουφάθηκε όταν τον είχα πάρει. Είχε κουφαθεί και ο Κεραμπός όταν τον είχα πάρει. Είχε κουφαθεί και αυτός που φτιάχνει τις ρέπλικες της Πόρσης στην Κατερίνη, το ξέρετε καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Τους είχα, καλά, μιλάνε στο τηλέφωνό μου συνέχεια και χαιρόμουν που προσπαθούσα να τους βοηθήσω. Πάλευα με υπουργούς. Πρέπει εδώ να πω, επειδή έχω. Θέλω να λέω τα σίκα-σίκα γιατί κάθε. Ήταν υπουργός μεταφορών ο Ρέπας, ο Δημήτρης, του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και του λέω, αδερφέ, υπάρχει Έλληνας που φτιάχνει ρέπλικες Πόρσης στην Κατερίνη. Κουφάθηκε και ο Ρέπας, όπως είχα κουφαθεί και εγώ όταν το είχα ακούσει. Δηλαδή, είναι σαν να σου λένε φτιάχνει πύραυλο και πάει στη Σελήνη, η Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και του λέω, κάνε κάτι γιατί τον μπλοκάρουν από τη Διεύθυνση Κοινωνιών στην Κατερίνη, δεν του δίνουν. Πώς το λένε,
0: την πιστοποίηση.
1: Την πιστοποίηση. Παρενέβη ο Ρέπας, γιατί το είχα πει ότι εγώ θα κάνω ερώτηση στην Βουλή και θα σας κάνω ρόπα, και την είχα έτοιμη την ερώτηση, θα τους έκραζα κανονικά. Παρενέβη ο Ρέπας και άρχισε να κινείται το θέμα της πιστοποίησης, και έτσι κινήθηκε, κύριε Λαμπύρη. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν δεν ήμουν εγώ τότε, να φωνάξω, να κάνω φασαρία προς τιμήν του στο Ρέπα, ο οποίος ανταποκρίθηκε. Σας το λέω δηλαδή, που είναι πολιτικός μου αντίπαλος, εντάξει, δεν είναι. Εγώ είμαι λαϊκός δεξιός. Εκείνος ήταν Πασόκ. Έκανα όμως ό,τι έπρεπε για το ελληνικό αυτοκίνητο. Βέβαια, από τότε ούτε αυτό στην Κατερίνη με παίρνει στη γιορτή μου να μου πει χρόνια πολλά. Εννοείται ότι δεν μου έχει κάνει δώρο ούτε μία τσίχλα, ούτε ένα γλυφιτζούρι, και ούτε ζήτησα, ούτε θέλω. Αλλά δεν με παίρνει ούτε στη γιορτή μου να μου πει χρόνια πολλά. Προσέξτε, ποιοι δύο αναγνωρίζουν αυτό που έκανα. Αναγνωρίζει ο Παύλος ο Κεραμπός, για τον οποίο έδωσα αρέστα για να παράγεται, για να πιστοποιηθεί το αυτοκίνητο εδώ. Όπως ξέρετε, έχει πέσει η τιμή του 12.000 ευρώ από τότε που βγάλαμε το ΦΕΚ για την πιστοποίηση στην Ελλάδα. Φτιάχνει ένα καταπληκτικό τζίπο Κεραμπός. Να μπουν όλοι να το δουν. Super K λέγεται. Είναι στο site, μπορεί να το δει.
0: Καλά, αν περάσει κανείς από τον περιφερειακό πολυγόνο θα το δει. Έχει και παρκαρισμένα έξω από το μαγαζί του.
1: Βεβαίως. Και είναι εξαιρετικά. Είναι σε μηχανικά μέρη του Smart. Τα ξέρουν οι γνώστες. Λοιπόν, είναι το Super K. Και δεύτερον, υπάρχει ο Γαλανάκης που κάνει επίσης ρέπλικες, σας λέω, στην Ανάβησο. Κάνει καταπληκτικά αυτοκίνητα. Αν τα δείτε, θα κλάψετε τόσο ωραία αυτοκίνητα που κάνει, ρέπλικες κτλ. Εγώ έχω πάθος με το αυτοκίνητο, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στο Γουλανδρή. Και πιστεύω ότι σήμερα ο νέος Γουλανδρής μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα, όπως είπα και πριν, ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης. Ο οποίος είναι και εφοπλιστής, αλλά είναι και άνθρωπος ευαίσθητος και επιχειρηματίας πετυχημένος.
0: Τώρα, μιας και τα συζητάμε, για να μιλήσουμε και λίγο με νούμερα, από την πλευρά του Κεραμπός, το K2 τουλάχιστον, έχει πουλήσει τέσσερα οχήματα στους 6 πρώτους μήνες της χρονιάς. Αυτή είναι. Στην Ελλάδα, έτσι, πάντα συζητάμε. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων.
1: Έχει πουλήσει 32 στο εξωτερικό. Πρέπει να σας πω ότι ανέφερα και πριν ότι το ελληνικό όχημα, το ηλεκτρικό που φτιάχνει η εταιρεία στο Λάκκωμα της Χαλκιδικής, 10 αυτοκίνητα τη βδομάδα πηγαίνουν στην Ευρώπη. 10, φεύγει μια ταλίκα με 10.
0: Πώς λέγεται η συγκεκριμένη εταιρεία?
1: Αυτή λέγεται EcoCar. Είναι ο Γιώργος ο Καζαντζής. Σας λέω, είτε σαν να μιλάμε, σαν να είμαστε κρυφό σχολείο. Δηλαδή, είμαι εγώ, είμαι αυτού, προσπαθώ να τους βοηθήσω. Δεν υπάρχει
0: το γιατί, σήμερα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Ευαλιώτη. Γιατί δεν έγινε ελληνικό αυτοκίνητο σε μια πιο ουσιαστική βάση, καθότι κατά καιρούς ενεπλάκησαν και σημαντικοί επιχειρηματίες με γνώση του αντικειμένου και με πολυετή παρουσία στο αυτοκίνητο. ως αντιπρόσωποι αρχικά και συνέχεια, στη συνέχεια ως παραγωγή.
1: Σκότωσε το ελληνικό κράτος, κύριε Λαμπύρη, όπως πήγε να εξοντώσει και τα τρόλεϊ. Θυμάστε τι έγινε, πήγαν να ξυλώσουν τα τρόλεϊ, τα οποία είναι φτιαγμένα στην Ελλάδα. Τα τρόλεϊ που έχουμε στην Αθήνα, και ευτυχώς έκανα προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σταμάτησε το ξύλωμά τους. Και μετά επενέβηκε το ελεκτικό συνέδριο στην Ελλάδα και τον σταμάτησε τον κύριο Κυρανάκη. Θα ξυλώνανε και τα τρόλεϊ, τα οποία είναι το πιο οικολογικό και αθόρυβο μέσο μεταφορά. Το ελληνικό τρόλεϊ φτιαχνόταν στη Θεσσαλονίκη στην Έλβο, φτιαχνόταν από τον Παπαδάκη, την Νεοπλάν, την εταιρεία, όλα στην Ελλάδα. Καταπληκτικά οχήματα. Η Ελλάδα, κύριε Λαμπύρη, φτιάχνει, και αγαπητοί μου φίλοι, και εσείς που γουστάρετε, οι Βαλιώτη, και εσείς που δεν γουστάρετε, η Ελλάδα μπορεί τα πάντα. Φτιάχνει τα πάντα. Σκύψτε και κοιτάξτε τι κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, αν είναι ο άλλος δεξιός, αριστερός, τα παλιά μου τα παπούτσια. Με ενδιαφέρει να παράγει σε αυτή την πατρίδα, να μην φεύγει το χρήμα έξω, και θυμίζω ότι η Τουρκία κάνει εξαγωγή 30 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε οχήματα. Φανταστείτε ότι κονομάει, εμείς εισάγουμε από την Τουρκία οχήματα, το ξέρετε καλά, και βαρέα και γιοταχή, 30 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και μπορούσαμε να έχουμε βιομηχανία μεγάλη, και δυστυχώς το ελληνικό κράτος σκότωσε το ελληνικό αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε όμως για να το ξαναγεννήσουμε. Και παραλαμβάνω, υπάρχει έτοιμη εγκατάσταση ένας επιχειρηματίας να βοηθήσει να ξεκινήσει η γραμμή παραγωγής.
0: Κύριε Βαλιώτη, ευχαριστώ για όλα που μας δώσατε εν συντομία και περιεκτικά την εικόνα για την πορεία του ελληνικού αυτοκινήτου και πού αυτή βρίσκεται και πώς αυτή πέρασε από διάφορα στάδια και διακυμάνσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για 50-60 χρόνια ιστορία με πολλές διακλαδώσεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να είστε καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο και ένα ωραίο καλοκαίρι να έχετε.
1: Και σε εσάς το ίδιο, ευχαριστώ.
0: Σας χαιρετώ. Την καλημέρα μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είπαμε για ελληνικό αυτοκίνητο, για την πορεία του ελληνικού αυτοκινήτου. Αυτή την πορεία με τις πολλές διακυμάνσεις και διακλαδώσεις. Θα μιλήσουμε τώρα για τρόφιμο, θα μιλήσουμε για γαστρονομία, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που συντομογραφικά ως αρτικόλεξο θα μπορούσε να τον πει κανείς ως ο Mr. GGG, Greek Gastronomy Guide. Είναι ο Γιώργος Πίτας, είναι ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ελληνικό τρόφιμο, με την ελληνική γαστρονομία. Έχει ταξιδέψει σε πολλές γωνιές της Ελλάδας για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Και ο Greek Gastronomy Guide είναι η σελίδα που έχει δημιουργήσει, όπου ανεβάζει πάρα πολλά πράγματα εκεί, και πρόσωπα και ιστορίες και προϊόντα που ξεχωρίζουν και παράγονται στην Ελλάδα. Κύριε Πίτα, σας καλημερίζω από την Αθήνα.
1: Εγώ από την Πάρο.
0: Ελπίζω να είστε καλά.
1: Έδειξε κάποιες ψυχάλες προχτές, καθάρισε ο καιρός, μυρίζει γης.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Αυτό γλυκαίνει, γλυκαίνει τα πάντα. Τα λιένει. Μέσα στο καλοκαίρι που έχει και αυτό τη σκληράδα του, όταν έχει πολύ ζέστη, έχει μια σκληράδα.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά στις Κυκλάδες. Πώς τα πάτε, πώς είστε?
1: Καλά. Είναι όταν είσαι στο νησί, ιδιαίτερα άμα έχεις ένα σπίτι που κοιτάζει την Ανατολή και ακούς το τραγούδι το κυκλαδίτικο «Είναι όμορφα, σου λέω, όταν χαράζεις το Αιγαίο», τι άλλο να θέλεις από τη ζωή.
0: Έτσι. Ή κατά την δική μου οπτική, ακούω ένα summer time από πίσω και πάντα σκέφτομαι ότι το summer time σημαίνει ότι η ζωή είναι πάντα ευκολότερη το καλοκαίρι. Ειδικά όταν είσαι σε ένα νησί, έτσι.
1: Κάποια εποχή ήταν. Τώρα όσο και αν θέλεις να κάνεις διακοπές, υπάρχουν οι δυσκολίες. Οι δυσκολίες γιατί θέλουμε όσοι κάνουν διακοπές να κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρόνο, και επειδή είναι πολλοί που θέλουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρόνο, δημιουργείται συνοστισμός και εκνευρισμός. Πρέπει δηλαδή να διαλέγεις ποια πράγματα δίνουν αξία στη ζωή σου για να τα χαρείς το καλοκαίρι, γιατί το να τα χαρείς όλα δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Και δεν χαίρεσαι και τίποτα.
0: Έτσι είναι, κύριε Πίτα, ακριβώς. Η πραγματικότητα λέει, και αυτό θέλω να το αναφέρω, ότι γιατί το είχαμε συζητήσει και παλιότερα σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει στο γραπτό λόγο, ότι εσείς ξεκινήσατε τη σταδιοδρομία σας με ρίζες στο κομμάτι του σχεδιασμού επίπλων και της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, έχοντας σπουδάσει πολιτική οικονομία και κοινωνιολογία στο Παρίσι.
1: Εγώ πάνω απ' όλα ήμουν επιλοποιός, γιατί είμαι πέμπτη γενιά επιλοποιός και το design το έκανα ακριβώς για να εξελίξω
0: το κομμάτι του επίπλου. Και μάλιστα υπήρξατε εκ των ιδρυτών του ιστορικού αυτού περιοδικού και της ομάδας του Νέου Κατοικίν, έτσι.
1: Ναι, το περιοδικό ήταν άλλο, ήταν η κατοικία. Ναι, εμείς είχαμε φτιάξει μια θετική ομάδα.
0: Το κατοικία και αυτό λέω και του ιστορικού Νέου Κατοικίν.
1: Ναι, της ομάδας. Δεν ήταν δικό μας το κατοικία. Το κατοικία ήταν άλλου φορέα. Εμείς το βασικό ήταν, η κύρια δραστηριότητά μας ήταν το έπιπλο και η οργάνωση χώρων και ξενοδοχείων, και προσπαθήσαμε να ανανεώσουμε το έπιπλο, το ελληνικό, και να αντλήσουμε στοιχεία από την παράδοση. Είχαμε κάνει τη σειρά Αιγαίων, επειδή είχε βραβευτεί και στην Ευρώπη, και δώσαμε στους οικισμούς και στα ξενοδοχεία, σε όλες τις κατοικίες που φτιαχνόντουσαν, ένα κλίμα φρέσκιας αντιμετώπισης του παραδοσιακού επίπλου, με χρώματα, με στρώματα από βαβάκι, δώσαμε μια νέα, ας το πούμε, φρέσκια ματιά στα παλιά έπιπλα και στην παλιά ατμόσφαιρα. Αλλά είχαμε κάνει και μοντέρνα έπιπλα.
0: Πώς σε όλα αυτά κάποια στιγμή έρχεται και μπαίνει στη ζωή σας η γαστρονομία και ασχολείστε και με το ελληνικό πρωινό πράγματα.
1: Παραγωγός, ο οποίος εξόπλιζε τα ξενοδοχεία εκείνη την εποχή, είχα ξεπλήσει καμία 300 ξενοδοχεία.
0: Μιλάμε για δεκαετία του 80.
1: 80-2000. Από μεγάλα ξενοδοχεία αλυσίδες, το Μαμιδάκι, το Αγγελόπουλο, του Μεταξά, μέχρι και πολύ μικρές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Όλη αυτή η εμπειρία με αφενός με φέρε κοντά στη γαστρονομία των περιοχών, όχι στην γαστρονομία των ξενοδοχείων, γιατί τα ξενοδοχεία μέχρι το 2010 δεν σεβόντουσαν την τοπική κουζίνα, ήταν πιο πολύ κουζίνα αυτή που θέλανε οι ξένοι, που οι ξένοι τι θέλανε, αυτό που γνώριζαν, αλλά δεν γνώριζαν τίποτα από την κουζίνα, έξω από εδώ κάποια στερεότυπα, το μουσακά, τα γεμιστά, δηλαδή οι τοπικές κουζίνες δεν είχαν αναδειχθεί. Εγώ ταξίδευα, μ' άρεσε και κάποια στιγμή κουράστηκα να φτιάχνω ξενοδοχεία και είπα να φτιάξω ένα δικό μου ξενοδοχείο και έγινε ξενοδόχος. Ένα μικρό ξενοδοχείο στις Λεύκες.
0: Το κάνατε και αυτό.
1: Το κάνατε. Με την ιδιότητα αυτή όμως, κατόρθωσα και εξελέγην στην περιοχή των Κυκλάδων, ως εκπρόσωπος των ξενοδοχείων Τετάρτης και Πέμπτης, Τεσσάρων και Πέντε Αστέρων. Και μπήκα στο ξενοδοχικό επιμελητήριο, στο διοικητικό συμβούλιο, όπου εκεί τους είπα ότι εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, εγώ θα ήθελα να λάβω τη γαστρονομία στα ξενοδοχεία, και δημιούργησα το ελληνικό πρωινό με μεγάλη αντίδραση, με την έννοια ότι εκείνη την εποχή ήταν και η εποχή της μεγάλης αλαζονίας, Ολυμπιακοί αγώνες, αλλά γενικότερα υπήρχε μια τάση να οτιδήποτε ξένο να το εκθιάζουμε και να το υιοθετούμε. Την εποχή εκείνη το πρωινό ήταν American breakfast ή continental breakfast ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή δεν είχε περάσει πολύ ποτέ από το μυαλό τους ότι ένα καλό χωριάτικο ψωμί ή παξιμάδια ή τα δικά μας προϊόντα
0: θα μπορούσε να είναι κομμάτι ενός πρωινού.
1: Όχι ότι δεν υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις που το είχαν επισημάνει, αλλά δεν είχε θεσμοθετηθεί. Έτσι μετά από κάποια χρόνια, έμεινα γύρω στα 8-9 χρόνια στο ξενοδοχείο επιμελητήριο που ήμουνα μέλος του ΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, γύρισα όλη την Ελλάδα και κάναμε θεσμικές παρουσιάσεις, όπου παραγωγή, ξενοδόχοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, τοπική αυτοδιοίκηση, κάναμε κάποιες συναντήσεις. Και στην πορεία το ελληνικό πρωινό έγινε ένα από τα σημαντικότερα brand name της Ελλάδας, και τα ξενοδοχεία έχουν ένα στοιχείο που ξεχωρίζουν και προσδίδουν ταυτότητα ελληνική στην ύπαρξή τους.
0: Θα πω ότι έχουμε δρόμο όμως ακόμα πολύ.
1: Το θέμα είναι, το θέμα για να είμαστε δίκαιοι με ό,τι συμβαίνει, πρέπει να βλέπουμε τις χρονικότητες. Το 2010-11 η έννοια ελληνικό πρωινό δεν υπήρχε. Εννοιολογικά δεν υπήρχε. Τι σημαίνει αυτό όταν πήγαν στην εκλογή? Τι σημαίνει ελληνικό πρωινό? Αυτή τη στιγμή
0: δεν το συζητούσαμε καν, δεν το βάζαμε καν στην ατζέντα. Έτσι
1: όχι
0: είναι.
1: Σαν έννοια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, προφανώς στην πορεία αυτό, όλα αυτά έχουν μια διαλεκτική σχέση. Δηλαδή το ότι ζητάγανε πρωινό, βρεθήκανε και παραγωγοί οι οποίοι άρχισαν να προσαρμόζονται σε κάποια χρόνια γράμματα, γιατί άλλο να δουλεύεις με ό,τι έχεις και άλλο να δουλεύεις δεσμευτικά με ένα ξενοδοχείο. Πάρα πολλές επιχειρήσεις τυποποίησαν προϊόντα. Η δεκαετία 2010-2020 ήταν η δεκαετία που η γαστρονομία ήδη από το 2000 αρχίζει και γίνεται διάλογος για την γαστρονομία. Τι είναι ελληνικό φαγητό, τι είναι ελληνικότητα, τι είναι νέα ελληνική κουζίνα, τι είναι τοπικές κουζίνες. Έχουμε εκείνη την δεκαετία μια σειρά από ένα χύμαρο εκδόσεων, πάνω από 200-300 βιβλία σε όλη την Ελλάδα γράφουν για την τοπική κουζίνα και τις τοπικές συνταγές.
0: Ναι.
1: Είτε από διανοούμενους, είτε από γιαγιάδες, παππούδες, από σεφ. Δημιουργείται μια μεγάλη. Όλο αυτό βοηθάει. Στον κόσμο γίνεται πάλι μια άλλη κίνηση, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση που ενοποιεί τα τρόφιμα και τους πολιτισμούς έρχεται να συγκρουστεί με τα κινήματα, τα ethnic, τα τοπικά, την τοπικότητα. Δηλαδή η οικουμενικότητα, που είναι ο πλούτος της οικουμένης, συντηρούνται με την παγκοσμιοποίηση που είναι η τυποποίηση της οικουμένης σε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι. Η βιομηχανοποίηση των πάντων, εντάξει.
1: Ναι, όλες αυτές οι μάχες βοήθησαν ότι η γαστρονομία σιγά σιγά να γίνει ένα όπλο διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε τόπου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ήδη ξέρει ένα άλλο εργαλείο πολύ σημαντικό, είναι και το διαδίκτυο που οι ξένοι μαθαίνουν. Δηλαδή δεν περιμένουμε να καθοδηγηθούν από τους tour operators ή από... δημιούργησε μια τη δυνατότητα ο καθένας να ψάχνεται σε αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, το
0: κύριε Πίτα,
1: διαδικτυακό και να βρίσκει αυτό που θέλει.
0: Να παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Πίτας, ο άνθρωπος που έχει ταξιδέψει ανά την Ελλάδα για την ελληνική γαστρονομία, που ανέδειξε την έννοια του ελληνικού πρωινού. Συζητάμε λοιπόν για όλα αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και θα συζητήσουμε ακόμα πιο πολλά για αυτό το θέμα.
2: Ιόνιον FM.

0: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
1: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

0: Εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλε Σούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
11: Επικοινωνία.
12: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9:30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9:30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
13: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης.

0: Μασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου. Και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ακούτε. Ιόνιος FM.
4: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
5: Ενημέρωση.
6: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
9: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
10: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

κώδικας ραδιοφωνίας τηλεόρασης απαγορεύει ρητά τη μετάδοση συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέτοιες λέξεις είναι αετός, αδράχτη, λιμενοφύλακας, νυχοκόπτης, μπρελόκ, ανεμογκάστρη, αβεσαλόμ, ιστιοπλός και χωρίστρα. Οι απαγορευμένες φράσεις είναι «Τι σου κάνω μάνα μου τουρκογύφτησα, ένα και να καίει, πες μου πού κάθεσαι μάνα μου και έτσι αγαπάει ο Πειραιάς». Στη θέση των παραπάνω λέξεων και φράσεων που είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται σε τραγούδια ή κείμενα, οι δημιουργοί είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να τις αντικαθιστούν με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά ηχητικά εφέ. Τις πιο πολλές φορές όμως, τα παραπάνω τεχνάσματα φέρνουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη. Κάποτε είχα γνωρίσει μια μέρη που είχε δυο μάτια γλυκά φωτεινά. Μαζί περπατήσαμε χέρι με χέρι και αγαπηθήκαμε στα σκοτεινά. Φοβόταν την μέρη μην έρθει ο παππούς της και μην μας τσακώσει σε κάποια γωνιά. Και είπα και εγώ λες να έρθει ο κρυφά να μαστίσει καμιά παγανιά. Πίσω από τις λευκές και τις ακακίες της είπα για σένα η καρδιά μου πονά. Και εκείνη που είπε μη λες. Τα ίδια έχεις πει και σε άλλες ξανά. Της είπα λοιπόν πως δεν είμαι της πλάκας. Για μένα πεθαίνουν γυναίκες πολλές. Μπορεί να μην μα δεν είμαι. Και δεν τις ανέχομαι τις προσβολές. Θα φύγω μου είπε αφού δεν σ' αρέσω. Κατάλαβα πλέον πως δεν μ' αγαπάς. Και τότε της είπα κι εγώ να σε. Αφού την αγάπη μου δεν εκτιμάζε. Δεν θέλω να φύγεις από την αυλή μου. Τα όσα μου κάνεις θα βγουν εξινά. Μαν πάλι μου φύγεις κι εγώ στο. Μια άλλη στη θέση σου θα βρω ξανά. Να φύγεις λοιπόν δεν κρατάω κακία. Μονάχος τα βράδια που θα ξαγρυπνώ. Θα παίζω αμαλάκι και μια. Τον πόνο μου έτσι κι εγώ να ξεχνώ. Θα γράφω τραγούδια για να βρω τη λύση. Πολύ πικραμένα μελαγχολικά. Γιατί ο πας είχα. Ποτέ δεν θα μου φεύγεις οριστικά. Τέτοια τραγούδια δεν γράφω για άλλες. Γιατί ίσως πρέπει να λογοκριθούν. Και αν δεν τα περάσουν αυτές οι. Από το ραδιόφωνο δεν θα ακουστούν. Ένα τραγούδι έχω γράψει όλο και όλο. Το μόνο που μες στην καρδιά μου γυρνά. Μήπως θα πρέπει να δώσω και στη λογοκρισία που δεν το περνά. Βαρέθηκα από όλους να ακούω τα ίδια. Πως τέτοια τραγούδια δεν είναι σεμνά. Και όμως μας έχουν πλήξει.

ότι είμαι άνθρωπε, κύρ Πατελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
8: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
13: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
14: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
13: Επιλογή υπεροχής.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
16: Όσο θα ήθελα να είχα ένα διάρρη στην Αχαρνών.

0: Έμαθα όμως από αυτόν πως χαιρετιούνται κι άλλοι, πως αν και μένα χαιρετάει, ψήφους ο φίλος κυνηγάει για δήμαρχος.
1: Συμπολίτες, συμπολίτησες,
0: θα βάλει.
1: Επίστανε.
0: Ποιος

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Just Music.

Just Music με ο Mr. Spa, δεύτερη εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλοκαιρινό mood, με καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά με παρέα hits. Με τραγούδια που αγαπάς να ακούς και που όλα πρέπει. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Μείνε συντονισμένος, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

τραγούδι Die Die, ο επίσημος ύμνος του παγκόσμιου κυπέλλου από τη Σακίρα και τον Burna Boy, σκαρφάλωσε στην κορυφή των Billboard Global Chart, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο και η μουσική μπορούν να δημιουργήσουν παγκόσμια επιτυχία. Just Music, εδώ είσαι και εδώ το μαθαίνεις όλα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Just Music.

Είμαι ο Mr. Spa, είσαι στο Just Music, δεύτερο ημιώρο εκπομπής. Η Madonna συνεχίζει να γράφει ιστορία, αφού το νέο της άλμπουμ Confessions 2 έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες και έγινε το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ της στο Billboard 200. Επίδοση που ελάχιστοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει.

Olivia Rodrigo βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο με το νέο της άλμπουμ, το οποίο έχει πυροδοτήσει το τρέν που τα διεθνή media αποκαλούν Sad Girl Summer. Μαζί με καλλιτέχνες όπως η Gracie Abrams και ο Phoebe Bridgers κάνουν ένα χαμό. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος. Είμαι ο Mr. Spa.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ionion FM. Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
12: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, ο Post Malone ανέλαβε το closing show του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες στον κόσμο, μιας και από τις μεγαλύτερες live επιλογές διεθνώς. Just Music, εδώ είσαι.

Το ντουέτο Sam Fender και Olivia Dean έγραψε ιστορία στα βρετανικά charts, καθώς το τραγούδι Rain in Me έφτασε σε 16 εβδομάδες στο νούμερο 1, καταρρίβοντας ιστορικό ρεκόρ για τους Βρετανούς καλλιτέχνες. Just Music, είμαι ο Mr. Spa.

0: φιλιά.
1: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει.
0: Λέω σ' αγαπάω.
1: Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
2: Τις άνοστιά από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
10: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
9: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Ενημέρωση.
16: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
17: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
18: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
19: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
15: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
20: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
15: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
21: Just Music.

Η Ariana Grande αποχώρησε από τη νέα σεζόν του American Horror Story, καθώς οι υποχρεώσεις της περιοδίας της δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τα γυρίσματα. Η είδηση συζητήθηκε έντονα, καθώς πολλοί περίμεναν την επιστροφή της στην τηλεόραση. Just Music, είμαι ο Mr. Spike και εδώ το μαθαίνεις όλα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτή ήταν η δεύτερη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Καλοκαιρινά, στο τέτοιο mood συνεχίζουμε. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Και εγώ σε περιμένω στο επόμενο. Στην παρέα σου για τις 2 ώρες που περάσαν ήταν ο Mr. Spa. Γεια χαρά!

0: Just Music.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.

0: φρούτε μπορική, βεσκούκες.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Μπροστά μας δύο ώρες γεμάτες τραγούδια, μουσικές επιλογές αγαπημένες δικές σας, μηνύματα από εσάς που τα περιμένω και σε λίγο θα σας πω πού ακριβώς, ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε για τα μηνύματά σας. Πάμε να μου στείλετε τραγούδια που αγαπάτε. Σας περιμένω και σήμερα στο D κατ' Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram. Σως οπωσδήποτε follow του λογαριασμού. Δεν θα μπορέσω να δω αλλιώς το μήνυμά σας, καλά μου παιδιά. Και στο μήνυμά σας βεβαίως μην μου ξεχνάτε το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω λοιπόν D κατ' Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram.

Μικρό διάλειμμα, μικρή διακοπή και επιστρέφω με ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και με ειδήσεις που μας αφορούν όλους λίγο ή πολύ, ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα που τράβηξαν το ενδιαφέρον μας. Μόλις επιστρέψω.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Λοιπόν, ακούστε και κάτι που διάβασα που το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Πού βρίσκεται η μεγαλύτερη ευθεία στην Ελλάδα και πόσα χιλιόμετρα είναι? Σύμφωνα με το άρθρο που διαβάζω εδώ, η μεγαλύτερη ευθεία είναι η περίφημη ευθεία της Θήβας, που αγγίζει σε μήκος τα 16 χιλιόμετρα και αποτελεί τη μεγαλύτερη της χώρας. Ίσως και την ασφαλέστερη, καθώς αποτελεί κομμάτι ενός κεντρικού οδικού άξονα της Ελλάδας. Πρόκειται για μια ευθεία 13,7 χιλιόμετρων, η οποία ωστόσο εντάσσεται στο περιαστικό ιστό της συγκεκριμένης περιοχής. Είναι η δεύτερη αυτή που σας λέω τώρα μετά τη Θήβα, που είναι πολύ κοντά στην επίδοση της Θήβας, 16 χιλιόμετρων. 13,7 χιλιόμετρα είναι το τμήμα που συνδέει την πόλη των Τρικάλων με την Καλαμπάκα. Αυτές οι δύο λοιπόν είναι οι μεγαλύτερες ευθείες. Να πω και την τρίτη, αφού έχω τη λίστα, να πω και την τρίτη μεγαλύτερη ευθεία της χώρας. Θα χρειαστεί για να τη δείτε να ταξιδέψετε ανατολικότερα, φτάνοντας μέχρι την Κομωτινή από την Αθήνα πάντα. Αν είστε από εκεί και μας ακούτε από εκεί, πολύ τυχεροί, είναι δίπλα σας. Λίγο έξω λοιπόν από την πρωτεύουσα της Θράκης και με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη, ξεκινά η τρίτη μεγαλύτερη ευθεία της χώρας, μια ευθεία με μήκος 10 χιλιόμετρων, που είναι και μέρος της Εγνατίας Οδού.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Θέλετε μία ακόμη ώρα γεμάτη επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, κινηματογράφο και θετική διάθεση? Τότε μείνετε μαζί μου. Σε λίγο τα ξαναλέμε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι.

έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μην εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμέντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30.
3: Πείτε μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ,

0: Ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννη Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
1: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα. Ακούτε Ionion FM.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρα από το τραγούδι της Φάλαινας, είναι και ο ήχος του ωκεανού που το περιβάλλει. Η ηχογράφηση αποτυπώνει ένα διαφορετικό ηχητικό τοπίο από αυτό που γνωρίζουν οι επιστήμονες σήμερα, κάτι που εξηγείται με την αλλαγή του κλίματος όχι μόνο πάνω στη γη, αλλά και κάτω από το νερό.

0: καιρό.
1: Ακούστε και αυτό.
2: Μία ηχογράφηση τραγουδιού Μεγάπτερης Φάλαινας από το 1949 που εντοπίστηκε σε παλαιό ηχητικό δίσκο δίνει στους επιστήμονες πολύτιμα στοιχεία για την επικοινωνία των θαλάσσιων γιγάντων αλλά και για το πώς έχει αλλάξει ο ήχος των ωκεανών τις τελευταίες δεκαετίες. Μία ηχογράφηση προσέφερε αυτά τα νέα στοιχεία και αφορά σε αυτή τη Μεγάπτερη Φάλαινα. Η ηχογράφηση έγινε το 1949, όπως σας είπα, το Μάρτιο, στα ανοιχτά του ωκεανογραφικού, στα ανοιχτά των Βερμούδων, από επιστήμονες του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Γουτσχολ στη Μασαχουσέτη. Και σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς και τους ερευνητές, αυτό που έχει ιδιαίτερο

βιάζει, δεν πέφτει πολύ ηλία.

0: Ιουνιόν FM.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλε Σούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ειδοί. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
6: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
5: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Η Νάξος αναδεικνύεται ως ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη, παρακαλώ, για το 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun της Ιρλανδίας. Το έντυπο κατατάσσει την Νάξος στα καλύτερα ηλιόλου στα σημεία ενδιαφέροντος για διακοπές, με απέραντες δαντελωτές ακτές και με λευκή άμμο. Εγώ θα προσθέσω κάτι που δεν γράφει μέσα το άρθρο. Και με υπέροχο φαγητό, παιδιά. Όποιος έχει πάει στην Νάξο και έχει φάει, πραγματικά το θυμάται για χρόνια. Ίσως το καλύτερο φαγητό στην Ελλάδα, άντε μαζί με την Κρήτη, που ξέρω ότι και η Κρήτη μας ακούει πολύ. Οργανώστε διακοπές, και γιατί όχι, οργανώστε και διακοπές στην Νάξο.

Λίγο πριν το τέλος να υπενθυμίσω το Instagram account μου d-milioglu. Εκεί περιμένω τις μουσικές σας προτάσεις, τα θέματα που αφορούν στην περιοχή σας και μπορεί να μας ενδιαφέρουν όλους, μαζί με το μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε, και κάντε και ένα follow το account μου, το d-milioglu στο Instagram, για να δω σίγουρα το μήνυμά σας.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Επόμενο ραντεβού, γνωστό και μη εξαιρεταίο, θα σας περιμένω και ελπίζω να σας δω εκεί. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή, 26 Ιουλίου, παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλε Σούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ιόνιον FM. Κοντά σας.

0: άραβοι φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ionion FM, κοντά σας.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρια Ευγερνοπούλου που θα είμαι και σήμερα στην παρέα σας για 2 ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε εδώ, στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Έλατε να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε, να σχολιάσουμε, να κουβεντιάσουμε και να κάνουμε μια πολύ ωραία παρέα. Πάμε.

0: Γέλασα πάρα πολύ διαβάζοντας μία είδηση για έναν τρίχρονο ο οποίος μπήκε στα ρεκόρ Guinness.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τι έκανε. Έφτιαχνε παζλ. Όχι. Έτρεχε με το ποδήλατο. Όχι. Ξέρετε τι έκανε ο τύπος.
1: Θα σας πω τι έκανε.
0: Ο τύπος κατάφερε να σπάσει δύο παγκόσμια ρεκόρ σε ένα παιχνίδι που λέγεται, θα σας το πω, λέγεται σνούκερ. Τι είναι? Ένα είδος μπιλιάρδου, το σνούκερ. Ο μπαμπάς του, όταν ήταν μικρός, του πήρε ένα παιχνιδάκι, ξέρετε αυτά που παίρνουν τα πιτσιρίκια, να μάθει να παίζει. Έλα που όμως ο μικρός δούλεψε το μυαλό, του άρεσε και ήθελε να πάρει στο μεγάλο σνούκερ, τι έκανε ο πατέρας, του ανέβησε πάνω σε κάτι κάρικλες, πίστα από λόγο, πήρε ο πιτσιρικάς το δικό του μαγικό όπλο, που όπως καταλαβαίνετε, όταν παίζεις μπιλιάρδο, παίρνεις τη στέκα στα χέρια, έτσι, okay. Πήρε λοιπόν τη στέκα και έκανε κάτι τσαλιμάκια και κάτι κολπάκια που μόλις τον είδανε επαγγελματίες παίκτες, είπανε «Ουψ, τι κάνει το μωρό?». Και το μωρό, να καταλάβετε, ξεπέρασε διάφορα εμπόδια παιχνιδιού που ούτε επαγγελματίες μεγάλοι παίκτες δεν κατάφεραν να το κάνουν. Έτσι λοιπόν ο πιτσιρικάς 3 χρονών μπήκε στο ρεκόρ Guinness. Τώρα, αν δεν γίνει επαγγελματίας στο σνούκερ, αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Έχει πάρει ήδη το ανέδοτο πτυχίο. Έχει μπει στα Guinness και είναι 3 χρονών. Τι στο καλό. Όταν θα μεγαλώσει, δεν θα είναι σούπερ παίκτης. Φάνηκε.

συζητούσαμε για την αξία της κίνησης. Να σηκωθούμε όλοι από τους καναπέδες, να πάμε να αρχίσουμε να περπατάμε, να τρέχουμε, να κινηθούμε τέλος πάντων. Όμως, όλα έχουν και τα όρια τους. Τι εννοώ? Επειδή αυτά τα πεζοδρόμια, και καλά δεν μιλάω για τη δική μας τη χώρα, γιατί εμείς οι πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν έχουμε. Είναι το πεζοδρόμιο με το δέντρο στη μέση, άντε να χωράει να περάσει ένας άνθρωπος. Λέω τώρα. Στις χώρες, ας πούμε, που έχουν μεγάλα πεζοδρόμια, βλέπετε τη Σλοβακία. Εκεί λοιπόν υπάρχει όριο και στους πεζούς. Δεν πας πάνω από 6 χιλιόμετρα την ώρα στο πεζοδρόμιο. Θα μου πεις καλά, βέβαια, θα αρχίσω να τρέχω με 6 χιλιόμετρα την ώρα στο πεζοδρόμιο, δεν κάνω τζόκινγκ. Εκεί το κάνω στο πάρκο, το κάνω στο δρόμο. Λέω, όχι. Στα πεζοδρόμια εκεί, επειδή είναι μεγάλα, έχει και πατίνια, έχει και τα μικρά μηχανάκια, έχει και τα skateboard, ξέρετε. Μην αρχίσει όλο δίπλα σου και κάνει μανούβρες με τα ποδήλατα, με τα σκέιτ, με τα σκούτερ και πάρει κανένα παραμάζωμα. Γιατί στην Αθήνα το ζήσαμε και αυτό. Έχουν πάρθει παραμάζωμα με τα μηχανάκια και με τα σκουτεράκια. Πολλοί κόσμος. Γι' αυτό στη Σλοβακία ξεκινάει, νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλα πεζοδρόμια. Περπατάμε στα πεζοδρόμια, ανεβαίνουν τα σκουτεράκια αυτά, ανεβαίνουν τα ποδηλατάκια, αλλά προσοχή στον συνάνθρωπο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
7: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και είμαστε εδώ. Εδώ στην παρέα σας είμαι Μέρη Ευγερνοπούλου και θα μείνω για αρκετή ακόμα ώρα. Έλατε και συναντηθείτε στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Έλατε να περάσουμε καλά, να τραγουδήσουμε και να διασκεδάσουμε. Γιατί πρέπει να φτιάχνουμε ωραίες προσωπικές μας στιγμές. Πάμε.

κάθε φορά ψάχνω να βρω ευχάριστες ειδήσεις. Σήμερα λοιπόν την εκπομπή μας την κλείσουμε με ευχάριστες ειδήσεις, γιατί είναι πραγματικά πολύ πολύ όμορφο που ένα γόρι 14 χρονών έσωσε, το παιδί αυτό ζει στη Σκωτία, έσωσε το γείτονά του που ήταν 97 ετών. Και τι εννοώ, αυτό το παιδάκι περνώντας κάθε μέρα μπροστά από το σπίτι του γείτονα έβλεπε ότι έλειπε η εφημερίδα, άρα ο γείτονας είχε ανοίξει την πόρτα, είχε πάρει την εφημερίδα. Πέρασε όμως μια μέρα και είδε ότι ο γείτονας δεν είχε πάρει την εφημερίδα. Και επειδή δεν ήταν αδιάφορος στα σημάδια, πήγε από την πίσω πλευρά και είδε ότι ο γείτονάς του ήταν πεσμένος στο πάτωμα. Τρόμαξε το παιδί αρχικά, αλλά είδε ότι όλα καλά. Δεν είχε συμβεί το μοιραίο. Έτσι φώναξε το εκεί ΕΚΑΒ, πήρε τον γείτονα, σώθηκε ο γείτονας και αυτό το παιδί, παρατηρώντας τον, έσωσε μια ζωή. Πόσο σημαντικό, πόσο όμορφο ένα παιδί 14 χρονών να μαθαίνει να προσέχει τα σημάδια και να σώζει ανθρώπους.

Για να έχουμε καλές μέρες, εκτός όλων των άλλων, πρέπει να μάθουμε πώς θα γίνουμε πιο ανθεκτικοί ψυχικά. Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ανάκαμψης από αντίξωες, στρεσογόνες καταστάσεις που μπορούμε να την ενισχύσουμε με καθημερινές ασκήσεις. Θα μου πείτε, βρε μέρη μου τώρα κι εσύ, πάνω κάτω τα χεράκια, τόσο ποδαρόδρομος, τόσο να μαζέψω το σπίτι, τόσο να πάω στην δουλειά, να κάνω και γυμναστική στην ψυχή μου. Έλατε όμως που όλα ξεκινούν και τελειώνουν εκεί. Έλατε όμως που όλα τα μαθαίνουμε, πραγματικά τα μαθαίνουμε. Και τι εννοώ? Να εστιάζουμε στο θετικό της ημέρας. Να εστιάζουμε στο καλό της ημέρας. Να μπορούμε να βλέπουμε, ακόμα και στην πιο δύσκολη κατάσταση, αυτό το φωτεινό σημείο. Να μπορούμε δηλαδή να προσδιορίζουμε 3 πράγματα στην αρχή ή στο τέλος της ημέρας που να ήταν καλά. Αυτό. Να εξασκούμε τον εαυτό μας. Να εξασκούμαστε στην ευγνωμοσύνη. Να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Το ότι ξυπνάμε και αναπνέουμε δεν είναι δεδομένο. Να είμαστε ευγνώμονες. Να δοκιμάζουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί ο εγκέφαλός μας λατρεύει το καινούργιο. Άρα να κάνουμε διαφορετικές διαδρομές. Να μπαίνουμε σε καταστήματα που δεν έχουμε ξαναμπεί. Να δοκιμάσουμε και νέες γεύσεις. Να περνάμε λίγο χρόνο στη φύση. Η φύση είναι γεμάτη ομορφιά. Ένα πάρκο, μια βόλτα στο πάρκο, μια βόλτα δίπλα στο βουνό, μια βόλτα στη θάλασσα, κάπου. Να αλλάζουμε τις εικόνες μας, να είμαστε δίπλα στη φύση. Να εστιάζουμε σε ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε. Γιατί αν κάτι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, τι να κάνουμε? Δηλαδή, δυστυχώς δεν μπορούμε να γίνουμε. Να καλλιεργούμε τις σχέσεις μας. Να μην θεωρούμε τίποτα ότι είναι έτοιμο, να μην θεωρούμε τίποτα ότι είναι δεδομένο και να μπορούμε να καλλιεργούμε όμορφα τις σχέσεις μας. Και να έχουμε ενσυνειδητότητα. Είναι η εστίαση στη στιγμή. Δηλαδή, να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό. Να λέμε τώρα πίνω καφέ με τη φίλη μου, με τον άντρα μου, με το παιδί μου και το απολαμβάνω. Αυτά τα 5 λεπτά. Δεν χρειάζεται να είναι 55. Ούτε αυτά τα 5 λεπτά να τα φορτώσουμε με όλα τα προβλήματα και με όλες τις έννοιες της ημέρα. Χαρείτε την κάθε σας στιγμή.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Και είμαστε στην κορυφή της ώρας. Ναι, ναι. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Μέρια Ευγερνοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας για μία ακόμα ώρα με πολλά τραγούδια, με πολλά σχόλια, με πολλές ειδησούλες. Έλατε και συντονιστείτε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

Ετοιμαστείτε, φτιάξτε βαλίτσες, επιβιβαζόμαστε, φεύγουμε. Πού πάμε, θα σας το πω. Αστρονόμοι εντόπισαν έναν πιθανό κατοικήσιμο πλανήτη και είναι ασυνήθιστα κοντινός στη Γη. Βεβαίως. Βρέθηκε λοιπόν ένας πλανήτης που ονομάζεται HD 137010B. Τώρα να σας πω τώρα, έτσι το με αφήσανε. Έχει, λέει, μέγεθος πολύ κοντά σε αυτό της Γης, είναι περίπου 6% μεγαλύτερος από τη Γη και περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον ήλιο, ολοκληρώνοντας μια πλήρη τροχιά σε περίπου 355 ημέρες. Εμείς έχουμε 356, πώς έχουμε, 365-366. Τι μας υπολείπει, το 10 μέρες τώρα, σιγά. Λέτε να υπάρχει και άλλος πλανήτης που να κατοικείται? Λέτε να είμαστε αυτό που θα λέμε, μπαίνω στο αεροπλάνο να πάω σε έναν άλλο πλανήτη, μπαίνω να πάω να δω τη φίλη μου, να πιω καφέ, αλλά δεν θα είμαι στη Γη, θα είμαι στον H137010B, λέτε? Τι να σας πω, πολλοί το ψάχνουν, πολλοί το φέρνουν, ποιος ξέρει, ενδεχομένως και να υπάρχει, τι να σας πω, δεν ξέρω, θα μπορούσε να υπάρχει υγρό νερό στην επιφάνειά του, ποιος ξέρει, θα δείξει ούτως ή άλλως, έτσι όπως έχουν αλλάξει και τα αστρολογικά. Έτσι όπως μας λένε όλοι οι ειδικοί, ότι τα πράγματα θα τρέχουν με άλλες ταχύτητες, θα έρθουν πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε, πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Ποιος ξέρει, μπορεί το διαστημόπλοιο να γίνει ένα απλό λεωφορείο, μπορεί το διαστημόπλοιο να γίνει ένα απλό αεροπλάνο. Ποιος ξέρει τι θα ζήσουμε. Καλά να είμαστε, δικιά μας να έχουμε, να μπορούμε να τα ζήσουμε και να τα κατανοούμε. Δεν μας χαλά.

Το έχετε καταλάβει ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι έρευνες. Το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, τώρα λέει το INSEE, θα σας πω τι είναι. Ασχολείται και με τον τουρισμό. Και λέει, μένουν λιγότεροι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, αλλά ξοδεύουν περισσότερο. Εμένα αυτό δεν με χαλάει καθόλου. Αλλά καθόλου. Όχι καθόλου. Γιατί έρχονται, καλά κάνουν. Αυτό το αποφάσισε το Ινστιτούτο του Συνδυασμού Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αυτό είναι το INSEE που σας είπα προηγουμένως. Πολύ καλά κάνουν. Έρχονται λιγότερο, αλλά χαλάνε περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούν να έρθει περισσότερος κόσμος και άλλος κόσμος και άλλος κόσμος και να μην έχουν αυτή την απόλυτη πληρότητα που δεν χωράνε άλλοι. Όχι. Να έρχονται, να τα αφήνουν τα λεφτά τους και να μπορούν να γυρίσουν στον τόπο τους και λένε τι ωραίο που περάσαμε στην Ελλάδα, γιατί σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει τόσα νησιά, τόσες ομορφιές, τόσα βουνά. Θέλουμε νησιά να πάμε στη θάλασσα. Θέλουμε να πάμε στο βουνό, θέλουμε να έχουμε τουριστικό τουρισμό, θέλουμε να έχουμε τα ποτάμια μας, θέλουμε να έχουμε τα γεφύρια μας. Τα πάντα έχει αυτή η χώρα. Γιατί όντως είναι το καλύτερο κομμάτι γης. Είναι αυτό που ο Θεός κράτα για τον εαυτό του και απλώς μας το έκανε δώρο. Ας την προσέχουμε λοιπόν αυτή τη χώρα, γιατί πραγματικά αξίζει πολλά.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Γρήγορα, γρήγορα, πολύ γρήγορα έφευγε ο χρόνος και το διαφημιστικό μας διάλειμμα τελείωσε και επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαι η Μέρια Βιερνοπούλου και για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Έλατε και συντονιστείτε γιατί ξεκινάμε.

0: Ερώτηση. Εσείς καφέ παίρνετε από το σπίτι?
1: Να παίρνετε.
0: Δεν το λέω αυτό για τα μαγαζιά, αλλά αυτά που διάβασα λίγο με προβλημάτισαν. Γιατί μαζί με τον καφέ που παίρνουμε, πίνουμε και χιλιάδες μικροπλαστικά. Πρέπει, λέει, το καλύτερο ποτήρι είναι αυτό που είναι χάρτινο και έχει μια πολύ έτσι μικρή μέσα φοβρίτσα που λέω κι εγώ από πλαστικό. Γιατί τα πολύ πλαστικά, λέει, ποτήρια, εκεί που πίνεις το καφέ και είναι και ζεστός, έρχονται αυτά τα μικροπλαστικά και τσουπ φουντώνουν και βγαίνουν προς τα έξω. Πήρες λοιπόν τον καφέ, πήρες και ένα μικροπλαστικό. Αυτό, κομματάκι επικίνδυνο, δεν σας φαίνεται? Δεν είναι και πάρα πολύ ωραία. Γιατί η θερμοκρασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα απελευθέρωσης των μικροπλαστικών. Γι' αυτό, αν λέω, παιδί, μπορείτε, ή πάρετε το ποτηράκι σας και εκεί που θα πάτε, του πείτε του κυρίου, αχ, φτιάξε μου ένα καφέ, βρε αγάπη μου, αλλά βάλτε μου σε αυτό το ποτήρι το δικό μου, το πληρώνετε και φεύγετε. Και γλιτώνει και εκείνος το ποτηράκι που ενδεχομένως να μην σας κάνει καθόλου καλό στον οργανισμό και να χαλάει και τη γεύση του καφέ.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα. Είμαι η Μέρη Δειρνοπούλου και χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε ραδιοφωνικά, που τα λέμε μέσα από το δικό μας ραδιόφωνο, τη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Είπαμε, είσαστε εσείς που φτιάχνετε τη δική σας πραγματικότητα. Από μένα για σας τα καλύτερα και ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
11: Τι λέει ρε αυτός?
12: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
11: Α, αυτός ο Βαρθολομιό! Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
2: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
2: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Ιόνιον 95,8.

ήρθατε εδώ στην αγαπημένη σας χρυσή εκπομπή για τα ελληνικά τραγούδια. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες έχουμε τις αγαπημένες κλασικές επιτυχίες. Τραγούδια που δεν χορταίνουμε να ακούμε, τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς και που τα ακούτε εδώ στη λίστα της εκπομπής αυτής. Λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο αγαπησιάρικος, ο παραδοσιακός. Goldies κατ' παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να είμαστε εδώ κοντά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μου στέλνετε μηνύματα και συγκινούμε πάρα πολύ. Κάποιοι μου λέτε συγκεκριμένα να σας πω πότε θα παίξω τραγούδι. Σας πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, διότι οι εκπομπές αυτές είναι προγραμματισμένες, τις φτιάχνουμε με πάρα πολύ αγάπη και θα το ακούσετε, θα το καταλάβετε εσείς. Εντάξει, μείνετε μαζί μας απόψε. Αυτό είναι το προσκλητήριο που θα ξεκινήσουμε με την Ειρήνη Μερκούρη σε μια υπέροχη ερμηνεία του Δημήτρη Κοντόπουλου στη σύνθεση και στίχους του Μιχάλη Σφίκα. Κλείδωσα μέσα στην καρδιά μου την τελευταία σου ματιά. Ξύπνησα μέσα από τον μου και ήταν όλα αληθινά. Μείνε μαζί μου απόψε και ξεκινάμε.

αγαπημένα ελληνικά κλασικά έχουμε απογειωθεί σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παναγιώτης Κουνιάκης, μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε και μαζί μου. Πάνος Κουνιάκης, είμαι παντού στα social. Θέλω τώρα τελευταία να δώσουμε λίγο έμφαση στο TikTok, όπου εκεί κάνουμε διάφορα τέρατα, η αλήθεια είναι. Βρείτε μας και εκεί. Τώρα, πάμε σε μια αγαπημένη ερμηνεία της Έλληνας Παπαρίζου, η οποία από το μακρινό 2008 είχε εμπιστευτεί τη σύνθεση του Γιώργου Σαμπάνη σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο αγαπημένο «Η καρδιά σου πέτρα». Νύχτες που ήθελα να δώσεις μα δεν είχες, πέλαγος να φτιάχνουν οι πίκρες, να πεθαίνω για να αναστηθώ, θα ακούσουμε μεταξύ άλλων από την κορυφαία Έλενα Παπαρίζου.

Είμαστε εδώ και παίζουμε την παλέτα των αγαπημένων κλασικών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνουμε και πινελιές του σήμερα. Όμως τώρα θα κάνουμε βουτιά σε μια αγαπημένη μπαλάντα που χάρισαν στο Σταμάτη Γονίδη το ντουέτο, το στιχουργικό και το μουσικό Κυριάκος Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλίππου. Ένα τραγούδι μέσα από το άλμπουμ του Σταμάτη Γονίδη, Μη φύγει σου λέω, με τίτλο Όλα τα ξεχνάς. Που ξεκινάει αυτή η υπέροχη εισαγωγή με το πιάνο και βεβαίως ο Σταμάτης Γονίδης ερμηνεύει Όλα τα ξεχνάς, όλα τα σκορπάς, όλα σε ζητούν μα τα προσπερνάς. Αν τώρα οδηγείτε και έχετε κάπου λίγο φιστικάκι, λίγο στραγαλάκι, Χριστός, αν έχετε και ένα ποτάκι να πιείτε, βάλτε αλάρμ, δείτε τη θέα όπου κι αν είστε και απολαύστε την απόλυτη καψούρα ever.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ειδοί. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Συνεχίζουμε εδώ στο Gold της Radio Show να παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε σε μια παλέτα μουσική που δεν έχει όρια και στεγανά. Παίζουμε τα ανεβαστικά, θα παίξουμε την μπαλάντα, θα παίξουμε το έντεχνο. Αυτό είναι το αλατοπίπερο του Gold της Radio Show και γι' αυτό έχω γίνει βασιλιάς της εκπομπής αυτής και δεν αλλάζει παρουσίαση ever. Διότι αυτή η εκπομπή, και το λέω προς όλους εκεί, θα τελειώσει μαζί με τον παρουσιαστή στα στερνά του. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον Γιάννη Βαρδί. Πάμε να ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ «Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια» το «Ίσως». Μια μοναδική σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη που ερμηνεύει κορυφαία ο Γιάννης. Ίσως μια μέρα να ζητήσεις τη ζωή που σου αρπάξανε. Ίσως μια μέρα να υπάρχεις μόνο για να σ' αγαπώ. Τι ωραία λόγια, τι υπέροχη μελωδία εδώ στο Gold This Radio Show.

Δεν ξέρω, αλλά τη στιγμή που παρουσιάζω κάθε τραγούδι, έχω κάνει ένα δικό μου κόνσεπτ. Σας φαντάζομαι να είστε σε ιδανικό σκηνικό, κάπου αγαπησιάρικα και ζουζουνιάρικα, η αλήθεια είναι. Γιατί μπαίνουμε σε άλλο ένα περιβάλλον μπαλάντας. Ένα τραγούδι που υπόσχεται τι? Αυτό. Το να μ' αγαπάς για πάντα. Όταν πάντα ξεκινάμε, έχουμε αυτή την προσδοκία. Η αγάπη να μην τελειώσει ποτέ. Άλλον κάποια στιγμή μετατρέπουμε την εκπομπή μας reality και βγαίνουμε πλάτη σε πάλι ποτέ εκπομπές της Τατιάνα Στεφανίδου και της Ιας Λεροπούλου, τότε που τσακώνονταν τα ζευγάρια. Τι ήθελα να πω όμως τώρα. Υποσχέσου θα ερμηνεύσει ο Νικηφόρος στο Μακενό 2010. Και υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να είσαι δεν θα με ξεχνάς. Υπέροχο, τρυφερό, μοναδικό εδώ στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ μοναδικά στο Goldies Radio Show και μερικές φορές τιμημένο κοινό της εκπομπής αναρωτιέμαι πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις. Εσύ που έλεγες θα σ' αγαπώ για πάντα, ετοιμάζεσαι την πόρτα να μου κλείσεις. Και συνεχίζω. Πόσα δάκρυα χωράνε σε εναντίο, πόσα σφάλματα και πόσες εξηγήσεις. Εσύ που έλεγες να αντέξουμε κι οι δύο, μπρος στην πρώτη δυσκολία θα λυγίσεις. Τα Δέφη Βαλάντης σε μια σύνθεση μοναδική του Γιώργου Θεοφάνους, σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού, στο μακρινό 1900.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Ενημέρωση.
14: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
15: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
13: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
13: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι. Goldies κάτω Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης. Επικοινωνούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τιμημένο μου, σε όλους απαντάω. Γιατί είμαι ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Σήμερα έχουν κέφια από την παραγωγή της εκπομπής και παίζουμε τη μία μπαλάντα μετά την άλλη. Full καψούρα μιλάμε. Αλλά εντάξει, είμαστε και ερωτιάρικη εκπομπή, μην νομίζετε. Πάμε σε μία σύνθεση του Ιωσήφ Σαρασίδη. Μουσική και στίχους σε ένα κορυφαίο τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη στο μακρινό 1998. Από το άλμπουμ Βαβέλ. Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στην καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω αφού σε όλη μου η ζωή. Στραγάλια έχουμε, ξηροκάρπια έχουμε, ποτάκι έχουμε. Δυναμώστε και απολαύστε.

Συνεχίζουμε σε αγαπησιάρικο περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε με τον Νίνο, ο οποίος είναι ερωτευμένος με τη Ζόζεφιν και το ζευγάρι μιλάει δημόσια με τα πιο γλυκά λόγια. Και τι ωραίο να είσαι ερωτευμένος και να το φωνάζεις δυνατά. Ο Δημήτρης Παρασκευόπουλος το μακρινό 2006 και ο Μιχάλης Φόβιος έδωσαν την απόλυτη μπαλάντα του Νίνο μέσα από το άλμπουμ Επηρεάστηκα. Και είναι το τραγούδι Έρωτά μου. Αγάπη μου ζωή και απαραίτητη μου αναπνοή. Αν θα μπορούσα να εκφραστώ με σκέψεις μέσα από το μυαλό, φοβάμαι και το ομολογώ, θα τρόμαζα κι εγώ. Πάμε να απολαύσουμε το μοναδικό Νίνο που του πάνε πάρα πολύ μπαλάντες και τις αγαπάμε πολύ και εδώ στο Goldies Radio Show.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

Παραδεχτείτε το τιμημένο κοινό του Goldies Radio Show. Εδώ και ώρα θέλετε να σταματήσετε, να κάνετε κάτι, αλλά σας κρατάει το ένα τραγούδι και κάνετε τη μία βόλτα μετά την άλλη στο αυτοκίνητο. Μου το λέτε συνέχεια. Θέλω να παρκάρω και μένω με τα αλάρμ και ακούω την εκπομπή. Μα τι μαγική κατάσταση έχουμε φτάσει. Φτιάξει, μάλλον, συγγνώμη. Μακρινό 2004. Ερωτική κατάσταση. Πάμε ψυχή μου το άλμπουμ. Νίκος Βέρτης στην ερμηνεία. Γιώργος Θεοφάνου σύνθεση και στίχους. Και το τραγούδι με τίτλο Μεγάλα Λόγια. Μη μου λες. Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές. Μεγάλα λόγια μη μου λες, μην είναι και τίποτα, μη μου υποσχεθείς. Διότι μερικές φορές τα μεγάλα λόγια είναι λόγια του αέρα, τιμημένο μου. Πάμε να απολαύσουμε τον Νίκο Βέρτη εδώ, στην πιο χρυσή εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
10: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα δρόμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Συνεχίζουμε σε λαϊκά μονοπάτια και πάμε να υποδεχτούμε στο πάλκο του Goldies Radio Show την Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Μια Κόκκινη Γραμμή. Θάνος Παπανικολάου η στίχη, Γιώργος Θεοφάνους στη μουσική. Μάλιστα, πρόσφατα κάπου δήλωσε η Νατάσα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει πει ότι δεν μιλάνε πια. Τι λέτε, να δούμε κανένα reunion και καμία μεγάλη λαϊκή επιτυχία? Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Δίπλα σε σένα. Πες μου, οι άνθρωποι που ήταν δεμένοι όταν γίνονται ξένοι, σε πόσα τετραγωνικά χωράνε? Αν αυτός ο στίχος δεν ακουμπάει την καρδιά σας, τότε τι να αποτιμημένο μου, δεν έχετε καψουρευτεί ποτέ. Πάμε να βιώσουμε όλοι μαζί την μοναδική λαϊκή ερμηνεία της Νατάσας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Μετράμε αντίστροφα στο Goalies Radio Show, εδώ στην αγαπημένη μας εκπομπή, και πάμε τώρα σε μια κορυφαία σύνθεση του Γιάννη Καράλη μέσα από τον παλιό καιρό, στο μακρινό 1997, λες και ήταν χθες. Γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό, οπότε είναι ακόμα επίκαιρα. Ρώτησα τα μάτια μου, θα ερμηνεύσει ο Πασκάλης Τερζής, τι έχουν και πονάνε, και μου είπαν ότι πέρασα πολλά, μας αγαπάνε. Πάμε να θυμηθούμε αυτή την κορυφαία μοναδική μπαλάντα και τη στεντόρια λαϊκή φωνή του Πασκάλη Τερζή, για να ανατριχιάσουμε λίγο πριν το φινάλε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε εδώ στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Δύο φορές την εβδομάδα να παίζουμε τα αγαπημένα μας κλασικά. Σήμερα παίξαμε full μπαλάντα και έτσι θα ολοκληρώσουμε με μια μοναδική σύνθεση του Γιώργου Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου. Με την Μελίνα Ασλανίδου να ερμηνεύει. Δεν έχω διεύθυνση, δεν έχω κινητό, δεν έχω στέκι σταθερό, δεν έχω μνήμη. Τα έσβησα όλα από το δίσκο το σκληρό και είπα αντίο σε ένα όνειρο που σβήνει. Εμείς δεν θα πούμε αντίο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά εδώ στο Goldies Radio Show, στον αγαπημένο σας σταθμό. Από εμένα τον Παναγιώτη Κουνιάκη, φιλί μεγάλο!

0: φιλιά.
1: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια καμιά, και γιορτάζει.
0: Λέω, σ' αγαπάω.
1: Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
2: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαβδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Στη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Και φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από τον Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μια ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτη, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά, κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

πως πω ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με τον μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Θασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Σταθμό.

0: Ο κώδικας ραδιοφωνίας τηλεόρασης απαγορεύει ρητά τη μετάδοση συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέτοιες λέξεις είναι αετός, αδράχτη, λιμενοφύλακας, νυχοκόπτης, μπρελόκ, ανεμογκάστρη, αβεσαλόμ, ιστιοπλός και χωρίστρα. Οι απαγορευμένες φράσεις είναι «Τι σου κάνω μάνα μου τουρκογύφτησα, ένα και να καίει, πες μου πού κάθεσαι μάνα μου και έτσι αγαπάει ο Πειραιάς». Στη θέση των παραπάνω λέξεων και φράσεων που είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται σε τραγούδια ή κείμενα, οι δημιουργοί είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να τις αντικαθιστούν με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά ηχητικά εφέ. Τις πιο πολλές φορές όμως, τα παραπάνω τεχνάσματα φέρνουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη. Κάποτε είχα γνωρίσει μια μέρη που είχε δυο μάτια γλυκά φωτεινά. Μαζί περπατήσαμε χέρι με χέρι και αγαπηθήκαμε στα σκοτεινά. Φοβόταν την μέρη μην έρθει ο παππούς της και μην μας τσακώσει σε κάποια γωνιά. Και είπα και εγώ λες να έρθει ο κρυφά να μαστίσει καμιά παγανιά. Πίσω από τις λευκές και τις ακακίες της είπα για σένα η καρδιά μου πονά. Και εκείνη που είπε μη λες. Τα ίδια έχεις πει και σε άλλες ξανά. Της είπα λοιπόν πως δεν είμαι της πλάκας. Για μένα πεθαίνουν γυναίκες πολλές. Μπορεί να μην μα δεν είμαι. Και δεν τις ανέχομαι τις προσβολές. Θα φύγω μου είπε αφού δεν σ' αρέσω. Κατάλαβα πλέον πως δεν μ' αγαπάς. Και τότε της είπα κι εγώ να σε. Αφού την αγάπη μου δεν εκτιμάζε. Δεν θέλω να φύγεις από την αυλή μου. Τα όσα μου κάνεις θα βγουν εξινά. Μαν πάλι μου φύγεις κι εγώ στο. Μιαν άλλη στη θέση σου θα βρω ξανά. Να φύγεις λοιπόν δεν κρατάω κακία. Μονάχος τα βράδια που θα ξαγρυπνώ. Θα παίζω αμαλάκι και μια. Τον πόνο μου έτσι κι εγώ να ξεχνώ. Θα γράφω τραγούδια για να βρω τη λύση. Πολύ πικραμένα μελαγχολικά. Γιατί ο πας είχα. Ποτέ δεν θα μου φεύγεις οριστικά. Τέτοια τραγούδια δεν γράφω για άλλες. Γιατί ίσως πρέπει να λογοκριθούν. Και αν δεν τα περάσουν αυτές οι. Από το ραδιόφωνο δεν θα ακουστούν. Ένα τραγούδι έχω γράψει όλο και όλο. Το μόνο που μες στην καρδιά μου γυρνά. Μήπως θα πρέπει να δώσω και στη λογοκρισία που δεν το περνά. Βαρέθηκα από όλους να ακούω τα ίδια. Πως τέτοια τραγούδια δεν είναι σεμνά. Και όμως μας έχουν πλήξει τα από το ραδιόφωνο καθημερινά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

Πόσο θα ήθελα να είχα ένα διάρρη στην Αχαρνών.

0: Έμαθα όμως από αυτόν πως χαιρετιούνται κι άλλοι. Πως αν και μένα χαιρετάει, ψήφους ο φίλος κυνηγάει για δήμαρχος.
1: Συμπολίτες, συμπολίτησες.
0: Φαβά!

0: Ο Δημητράκης το πουλάκι μου από μικρός ήταν έτσι σωματικά ευκατάστατος. Θυμάμαι τα βαφτίσια του. Τι ωραία χρόνια. Το βαφτίσαμε εκεί στην παραλία στον Καραμπουρνάκι δίπλα στο κύμα. Στήσαμε μια σκαλοσιά, τον καθελκύσαμε, του σπάσαμε και μια σαμπάνια στο κεφάλι. Δημητράκης είπαμε. Χαρά, τραγούδι. Ωραία χρόνια. Ωραία. Νοστάλγησα. Άιντε, καλό ταξίδι πουλάκι.
1: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.